μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε.

μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
4: Σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Επιμένεις?
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε?
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή?
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις?
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο των γυναικών αναδείχθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα, κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερεντσβάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια του αγώνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 4-1 οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την Παραγουάη στο Λος Άντζελες στην πρώτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο στο Τορόντο, ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Real Weekend στους 97,8. Thank you.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ανοίγει ο καιρός, βγαίνει ήλιος. Έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, το οποίο είναι έτσι δροσερό. Έφυγε η υγρασία και η ζέστη των τελευταίων ημερών. Για να δούμε, θα μας τα πει ο καιρός Καντερές κατά τις 9 η ώρα όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε μετεωρολόγοι. Ό,τι γράφει το κινητό εμείς λέμε. Και βέβαια ό,τι μας πούν οι μετεωρολόγοι, ειδικοί επιστήμονες. Ωραίο τραγούδι, δεκαετία 90, αδερφή Κατσιμίχα, της αγάπης μαχαιριά, παλιό δημοτικό τραγούδι που το πήραν, το συνέδεσαν με ροκ μουσική και με παραδοσιακά όργανα, όπως το κλαρίνο που θα ακούσετε στη συνέχεια. Στις νιώτης το κρουστό κορμί. Ωραίο τραγούδι, από τα παλιά ωραία τραγούδια.

Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο, που γράφει ότι είναι μεγάλο φιάσκο και με την εθελοντική στράτευση γυναικών. Οι πανηγυρισμοί σε ΙΠΕΘΑ και κυρίως στο ΓΕΘΑ, ο αρχηγός του οποίου φέρεται να επέμεινε στην άρων-άρων εφαρμογή του σχεδίου, κόπασαν απότομα τα μαντάτα από τη Λαμία, όπου παρουσιάστηκαν χθες 71 γυναίκες, είναι μαύρα. Το απόγευμα της Παρασκευής είχαν μείνει 50 και αναμένεται συνέχεια.

0: καρδιά.
1: Και το απαραίτητο κλαρινό. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Γεια σου, φίλε Θανάση. Την καλημέρα μας. Πάμε στο Μιχάλη Χριστοδουλίδη που περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή τον ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Διαφαίνονται, δεν είναι σίγουρο. Μην το πάρουμε πάνω μας, γιατί υπάρχουν ανατροπές από λεπτό σε λεπτό. Θετικές εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Περιμένουμε να πέσουν οι υπογραφές και να υπάρξει συμφωνία σε όλα τα επίπεδα. Πες μας όμως τα δύο βασικά σενάρια. Αν παραμείνει η ένταση στη Μέση Ανατολή στα ίδια σημερινά επίπεδα όλο το καλοκαίρι, τι θα γίνει. Αν τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί, και δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτο. Να πάνε χειρότερα τα πράγματα, λίγο δύσκολο το βλέπω.
2: Ναι, Γιάννη, αν συνεχιστεί η κρίση μέσα στο καλοκαίρι. Χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση. Μιλάμε όπως προχωράει, όπως πηγαίνει έτσι, με συμφωνίες οι οποίες δεν τηρούνται, ξανά συμφωνίες που πάλι δεν τηρούνται και πάει λέγοντας. Επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, mm-hmm. γενικά η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω του τουρισμού κτλ. Μάλλον φαίνεται ότι το Brent θα κινηθεί από τα 105 έως τα 110 δολάρια, που σημαίνει αυτό ότι η βενζίνη θα πάει 2,05 έως 2,10 ευρώ το λίτρο.
1: Κάπου εκεί δεν είναι και τώρα δηλαδή.
2: Είναι όχι. Είναι σχεδόν στα 2,02 ευρώ.
1: Έπεσε λίγο,
2: το λίτρο.
1: Ναι,
2: έχει πέσει λίγο. Το φυσικό αέριο θα κινηθεί γύρω στα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και το ρεύμα, η τιμή του θα πάει από τα 17 λεπτά που είναι σήμερα γύρω στα 18,5 περίπου. Ναι.
1: Άρα θα είναι ένα δύσκολο ενεργειακά καλοκαίρι. Αν όμως τερματιστεί η κρίση αύριο το πρωί ή και σήμερα ενδεχομένως.
2: Το βαρέλι θα επιστρέψει σε μια τιμή γύρω στα 75-80, όχι στα 60, 75-80 δολάρια το Brent.
1: Ναι.
2: Η βενζίνη θα πάει γύρω στο 1,90-1,95 περίπου, εκεί γύρω. Και το diesel γύρω στο 1,80 χωρίς την επιδότηση όμως.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Και φυσικά το ρεύμα θα κινηθεί γύρω στα 16,5 με 17 λεπτά, αφού η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου θα φτάσει γύρω στα 40 ευρώ.
1: Ναι.
2: Αυτές είναι οι προβλέψεις και των ειδικών, ας πούμε, οικονομολόγων και αναλυτών που προβλέπουν, κάνουν τα σενάρια.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε δεν θα υπάρξει το τρίτο, το χειρότερο.
2: Ναι, το χειρότερο δεν θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι αν υπάρξει μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν και χτυπηθούν ενεργειακές υποδομές και άλλες.
1: Mm-hmm.
2: Μιλάμε ότι η κατάσταση θα είναι μια αναστρέψιμη αν χτυπηθούν ενεργειακές
1: μάλιστα.
2: υποδομές.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Καλημέρα στην Ελένη Θεσσαλονίκη που στέλνει ένα μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, τον οποίο άκουγα μέχρι αργά χθες το βράδυ στην εκπομπή του Μανώλη και σήμερα πρωί-πρωί ήταν εκεί. Έτοιμος ο Δημήτρης με όλες τις πληροφορίες που μας προσφέρει για το τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού. Αγαπάει αυτό που κάνει και φαίνεται. Πολλά συγχαρητήρια για το ζήλο που έχει για τη δουλειά του. Εξαιρετικός ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργος αναρωτιέται γιατί η εθελοντική στράτευση των γυναικών. Ισότητα δεν έχουμε? Να χάνουν και αυτές ένα χρόνο από τη ζωή τους όπως κάνουμε κι εμείς. Όταν τελειώνουμε τις σπουδές και πρέπει να βρούμε δουλειά, αλλά πάμε πρώτα φαντάρι και μας παίρνουν οι γυναίκες στις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η ισότητα που υπάρχει σήμερα. Τι ένα χρόνο, εγώ φίλε έκανα 25 μήνες φαντάρος. Είμαι 55, είχα κάνει 24 ή 25 μήνες φαντάρος. Δύο χρόνια εμείς. Καλημέρα στον Ηρακλή για την κλίση. 400 ευρώ το ενίκιο στο σπίτι Γιάννη, 400 ευρώ η κλίση, 200 ευρώ η ΔΕΗ. Θα πάρω ένα λαχείο μήπως και με βοηθήσει τελικά η τύχη να τα βγάλω πέρα. Λέω την καλημέρα μου και στην αγαπητή κυρία Νικολέτα και αμέσως πάμε στον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή σας μέρα σε όλους.
0: Συζητάμε τόσο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα προβλήματα διαφθοράς που υπάρχουν στις πολεοδομίες. Τα είδαμε τα θέματα, είδαμε και τις 6 προφυλακίσεις των μελών του κυκλώματος σύμφωνα με τη δικογραφία της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι? Τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή τη διαφθορά παρότι έχουν ψηφιοποιηθεί πολλές υπηρεσίες και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν περάσει στο κτηματολόγιο.gr? Πώς είναι δυνατόν να παραμένει σε τέτοιο βαθμό ακόμα η διαφθορά κυρίως στις πολεοδομίες και τους δήμους?
1: Καταρχήν είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε και με άλλους συναδέλφους όταν βρισκόμαστε. Αυτό στην ουσία είναι ένα φαινόμενο που είναι συνδυασμός διαφόρων παραγόντων, όπως είναι η πολυνομία που τώρα τουλάχιστον με τον νέο κώδικα ξαναμαζεύονται όλα μαζί. Υπάρχει μια τεράστια διακριτική ευχέρεια σε υπαλλήλους να εξηγούν όπως θέλουν ορισμένα πράγματα.
0: Ξέρετε, και το θράσος αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, παρά τις συλλήψεις που έχουν γίνει και στην πολεοδομία της Ρόδου πριν από ένα χρόνο και αλλού παλαιότερα, βλέπετε ότι εξακολουθούν και ζητάνε χιλιάρικα, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα. Είναι απίστευτο.
1: Εντάξει, εδώ κάποια.
0: Δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό τους ότι θα καταστραφούν και κοινωνικά και επαγγελματικά?
1: Από ό,τι καταλάβατε,
0: δεν περνάει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Σου λέει. Γι' αυτό που λένε αυτοί οι συνδυσμένοι λέξεις που λένε στις κακοποιούς γιαουρτάκια, δηλαδή ό,τι κάνουμε τώρα.
0: Ό,τι κάνουμε τώρα, ναι. Πρέπει όμως να περνάει και από το μυαλό.
1: Βέβαια,
0: ότι κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσουν και θα σε πάνε στην Μπούζο και θα ξεφτυλιστείς.
1: Κοιτάξτε, έχει ανέβει πολύ η αξία της γης και των ακινήτων. Υπάρχει υποστελέχωση των υπηρεσιών, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως υπάρχει και οικοδομική και τουριστική ανάπτυξη. Όλα αυτά λοιπόν τι συνθέτουν? Βάζουν ένα δέλεαρ για εύκολο κέρδος.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Δεν σημαίνει ότι δεν πολεμιέται η διαφθορά.
0: Πώς γιατί... πολεμιέται κύριε Καλογερόπουλε? Πολεμιέται στη βάση της εννοώ, όχι να τους συλλάβεις και να τους βάλεις φυλακή.
1: Στη βάση της, γιατί σε ορισμένα άτομα μπορεί να το ξέρεις εκ των προτέρων τι θα δημιουργήσει.
0: Να σας πω ποια είναι η μόνη λύση. Ψηφιοποίηση των πάντων. Καμία επαφή του πελάτη, του ενδιαφερόμενου, του πολίτη με τους προϊσταμένους της πολεοδομίας και, στους δήμους.
1: Έχετε δίκιο. Βλέπετε ότι μόλις πέρασε η διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο ΙΝΑΔΑΕ, είδατε, άλλαξε η αρμοδιότητα, είδατε τι έγινε. Και με τις απορίες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαμεσολάβηση. Παλιά πουλείται η θέση του διευθυντού φορείας, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια προκειμένου να κάνει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ούτω καθεξής δεν γνωστά, τα ξέρουμε όλοι. Το θέμα ποιο είναι? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι από την ανάγκη ψηφιοποίηση των διαδικασιών υπάρχει μια εξής ψηφιοποίηση ανάγκη διερεύνηση διαφθοράς. Άρα λοιπόν, η πολιτεία εδώ τι πρέπει να κάνει? Δεν μπορεί να είσαι τόσο καιρό. Μιλάμε για αρκετά χρόνια και έχουμε καθυστερήσει. Να έχεις πολεοδομίες με ελλειπές προσωπικό, να πηγαίνει άλλος και να βλέπεις τα μελίτες. Νομιμοποιούνται αυθαίρετα. Τι σημαίνει ρε φίλε νομιμοποιούνται? Δεν υπάρχει νόμος. Εσύ σε ποιο γατώνι που είσαι απ' έξω?
0: Εσείς ως μηχανικός τους είχατε ακούσει όλους αυτούς? Δηλαδή μέσα από τις επαφές με επαγγελματίες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, είχατε ακούσει ότι υπήρχαν σημάδια διαφθοράς? Δεν λέω για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά στις πολεοδομίες αυτές.
1: Πώς, τι, όπου
0: υψηφίσαμε. Ναι, άρα κοινό μυστικό ήταν δηλαδή.
1: Εδώ το λέγαμε πάντα, όπου υπάρχουν πολλά χαρτιά υπάρχουν ναι. χαρτοκλέφτες.
0: Έπεφτε φούλ άδωμα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, εδώ το μόνο που μένει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιτεθεί στη διαφθορά και πρέπει να είναι συνεχής. Ναι. Ασχέτως αν έχει καθυστερήσει. Βλέπετε ότι. Τι παραπεί είμαστε απέναντι στο φουκαρά που κάνει ένα αυθαίρετο. Εντάξει, το αυθαίρετο δεν το καθαρτοποιεί, θα το κάνει. Σου δίνει το δικαίωμα να το νομοποιεί, αν πραγματικά είναι ανάγκη στεγαστική ή αν προβλέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν και στην αυτό, όπου υπάρχει ψηφιοποίηση, βλέπετε ότι μετακυλίονται, φεύγουν οι λαδιές που λέμε στο. Και πάνε πιο κάτω, πάνε στην αυτοδιοίκηση και το καθεξής.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νομίζω δεν υπάρχει άλλο.
0: Πότε θα περάσει οριστικά όλη αυτή η εφαρμογή νόμων από τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο ή κάπου αλλού εν πάση περιπτώσει. Πότε θα φύγουν οριστικά οι πολεοδομίες από τους Δήμους.
1: Κοιτάξτε, και με την ψηφιοποίηση ακόμα που θα γίνει πρέπει να γνωρίζετε. Δηλαδή εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να μην σας τρώω και τον χρόνο. Όταν ήμουν αποκεντρωμένος
0: ναι.
1: είχε ξεκινήσει η ψηφιοποίηση με την έννοια ότι έχει ψηφιακό φάκελο για τον κάθε λοδαπό.
0: Ναι.
1: Σε μία βόλτα που κάναμε τότε στην αποκεντρωμένη, στο κομμάτι της αποκεντρωμένης που αφορά τους αυλοδαπούς, παρότι με την Τρόικα είχαμε αναγκαστεί και 80 άτομα κάνανε εσωτερική κινητοποίηση που λέμε και μείναμε χωρίς να έχουμε στρατιωτικό δυναμικό, ζητήσαμε να δούμε αν πραγματικά τα αποκρίνεται η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου με την πραγματικό.
0: Ναι.
1: Και είδαμε ότι πραγματικά ήταν μαϊμού. Mm-hmm. Σε πολλά κομμάτια. Άρα λοιπόν κάποιος είχε πάρει και τους κωδικούς από τους συναδέλφους του, είχε μπει μέσα και έλεγε. Παραδείγματος χάρη, Παπαγιάννης, κομπλέ τα χαρτιά του. Ψάχναμε να βρούμε, δεν βρίσκαμε 4.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω να πει λοιπόν ότι θέλει προσοχή πάντα σε όλα.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει δηλαδή.
0: Πέστε μου κάτι ακόμα. Ένας από τους υψηλόβαθμους υπαλλήλους, ο οποίος προφυλακίστηκε, 6 προφυλακίστηκαν για αυτή την ιστορία προχθές,
1: ναι.
0: ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής. Επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, ξέρει τους Δήμους, ξέρει και τις περιφέρειες. Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής τι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, η αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής είναι εκείνη που ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Δήμων.
0: Δημόσια υπηρεσία λοιπόν, δημόσια αρχή.
1: Ναι, δημόσια αρχή, η οποία όλοι θέλουν να καταργηθεί, αλλά αυτό δεν ξέρω, είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχει πολεοδομία και εκεί δηλαδή.
1: Όχι, υπάρχει μια μορφή τεχνικής υπηρεσίας, mm-hmm. διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, τι λέει αυτή? Αυτή ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν ανώτερα όργανα όπως το ΣΥΠΟΦΑΚΙ. Ναι, το ανώτατο όργανο που ελέγχει, εν πάση περιπτώσει, αμφισβητήσιμες υποθέσεις που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά παράλληλα συμβαίνει το εξής, ότι αυτός ο κύριος που λέτε εσείς είχε πάει εκεί, δεν ήταν υπομορφή, δεν είχε δικαίωμα, δεν είχε καμία δικαιοδοσία. Εκεί που είχε δικαιοδοσία όμως, ήταν στο βόρειο τομέα, παραδείγματος χάρη, στην επιτροπή που έλεγχε θέματα, ή η σύζυγός του λένε ήταν στο κεντρικό τομέα.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Προσέξτε,
1: λοιπόν,
0: η ιστορία αυτή είναι η εξής, για να ξέρει και ο κόσμος. Βρέθηκε το ποσό των 188.000 ευρώ μετρητά τώρα. Καταλαβαίνετε γιατί χρήματα μιλάμε. Αυτά βρέθηκαν. Φανταστείτε πώς έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στο γραφείο υψηλόβαθμου στελέχους στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, προσέξτε, η οποία μαζί με το σύζυγό της, η οποία γυναίκα μαζί με το σύζυγό της, είχε καθαιρεθεί από τη θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Δηλαδή προϋπήρχαν κάποιες υποψίες ή υπόνοιες ότι ο τύπος ήταν κανονικό αρπακτικό.
1: Από ό,τι έχω ακούσει και το λέω γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί από εκεί και πέρα είναι και θέματα δικαιοσύνης που θα πρέπει να το. Πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί δικαιοσύνη μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Παπαγιάννη, όταν οι εσωτερικές υποθέσεις παρακολουθούν εγκληματικές ενέργειες και μιλάω εγώ στο τηλέφωνο. Χωρίς να γνωρίζω ότι ο τύπος τι κάνει και λέω κάτι άλλο και σου λέω τι λέει ο τύπος εδώ, πάμε και σε αυτό να δούμε τι γίνεται παρακάτω και είναι λογικό. Έτσι βγήκε η ιστορία αυτή και από κάποιες καταγγελίες.
0: Έχω δει δηλώσεις του Δημάρχου Κηφισιάς, του κυρίου Ξυπολιτά, ο οποίος λέει καταλάβει και τον διώξαμε. Ναι, αυτός ο τύπος όμως, αυτή η κυρία μάλλον, πήγε μετά στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Έφυγε, εκδιώχθηκε από το Δήμο Κηφισιάς, από την πολεοδομία του Δήμου Κηφισιάς και πήγε στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου.
1: Μου φαίνεται ότι πήγε σαν γραμματέας κάπου, όχι στη δόμηση, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω στην υπηρεσία δόμηση, αυτό γράφει η δικογραφία.
1: Κύριε Παπαγιάννη, να μην.
0: Ωραία. Όπου και αν πήγε, είναι δυνατόν στέλεχος της δημόσιας υπηρεσίας, της πολιτείας δηλαδή, του δημοσίου, του κράτους, να παραμένει στη θέση του ενώ υπάρχουν υποψίες και εκδιώκεται από την προηγούμενη θέση της στην πολυδομία. Πώς παραμένει στη θέση της?
1: Βλέπεις ότι εδώ όλα τα προβλήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια είναι γιατί πλέον υπάρχουν έλεγχοι. Έτσι, και παρακολουθήσεις, και σωστά κάνουν. Λοιπόν, αυτά και προϋπήρχαν και βεβαίως δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει η τοπική κοινωνία του Δήμου Κηφισιάς τι μπορεί να έχει κάνει ο ή η κυρία κτλ. Άρα λοιπόν ο Δήμαρχος γλίτωσε υποτίθεται από αυτούς. Γιατί μπορεί ο προηγούμενο, ναι, δεν ξέρω, να μην είχε πάρει.
0: Πάντως, μιλάμε για κανονικά λαμόγια όλοι αυτοί. Δηλαδή, αν διαβάσετε τη δικογραφία, θα πάθετε πλάκα.
1: Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι, ποιος είναι εκείνος που πίεσε αυτά τα παλικαράκια, τα διαμαντάκια, να πάνε σε μία θέση και στην, ναι, άλλη.
0: Είδατε εκείνος ότι μέσα σε αυτούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν είναι και οι προϊσταμένοι στο τμήμα εκδόσεως αδειών δόμησης στο Δήμο Αμαρουσίου. Είχαν πιάσει όλα τα πόστα. Το Δήμο Κηφισιάς, το Δήμο Αμαρουσίου, το Δήμο Γαλατσίου, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Πόπο φοβερό.
1: Στην αποκεντρωμένη δεν νομίζω, απλώς μου είπε σε ένα περιστατικό που είχα ακούσει ότι...
0: Ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος που πήγε στη φυλακή ήταν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής.
1: Τον είχαν με ένα αποσπάσει, αλλά χωρίς καμία... Είναι σαν να μην...
0: Χωρίς αρμοδιότητα.
1: Ήταν διακοσμητικός, αλλά ναι, γι' αυτό λέω, ποιος τον έστειλε, γιατί τι να κάνει ο γραμματέας αποκεντρωμένης. Τη στιγμή που δεν του δώσει αρμοδιότητα, δεν μπορεί, ναι, να πάρει, αλλά ο άλλος εκμεταλλευόταν ότι ήταν εκεί.
0: Πάντως εδώ μου έρχονται μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές που δεν είναι μηχανικοί άνθρωποι, ούτε, ναι, πολεδόμοι, ούτε αρχιτέκτονες, ούτε κάποια συναφή επαγγέλματα κάνουν, που λένε ότι μόνο στην Αττική, δείτε τι γίνεται κύριε Παπαγιάννη, εκτός Αττικής, εκεί να δείτε τι γίνεται. Ο κλέψας του κλέψαντος, μα είναι δυνατόν εν έτη 2026 να συζητάμε ακόμα αυτό και να μην έχει επιληθεί το βασικό ζήτημα διαφθοράς σε αυτά τα επίπεδα.
1: Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, θυμάσαι, λέγαμε τον δρόμο ή τον νόμο για την ονοματοθεσία των οδών. Έτσι, για την ονοματοθεσία λέω, παρντών, για την αναγνώριση. Πάμε τώρα στην επαρχία, τι γίνεται, της Κακομοίρας.
0: Της Κακομοίρας. Βλέπουμε τα εκατομμύρια. Μα εκεί παρουσιάζεται και κάτι άλλο. Πολεοδόμοι με μισθούς 1.000 και 1.200 ευρώ να εμφανίζονται με πισίνες, με μεζονέτες με πισίνες. Να αγοράζουν μέχρι και ξενοδοχεία. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν πόθεν έσχες. Τους ελέγχει κανείς.
1: Και που το καταθέτουν, τι να προλάβουν.
0: Τους ελέγχει. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός ο τόπος έτσι έχει μάθει να λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς επιβραβεύονται όλα εκείνα τα λαμόγια που τα γνωρίζουν από πριν. Έτσι. Και λέει ο άλλος, ρε εσύ, ένα λεπτό, κάθομαι και σκίζομαι. Και τι κέρδισα τόσα χρόνια. Και ο τύπος ο οποίος ήταν, δεν δαπανούσε και τίποτα. Τον ενδιάμεσο ήταν.
0: Τώρα εσείς παρασκηνιακά τι μαθαίνετε για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος παραιτήθηκε σίγουρα κάποια... Δεν θα πω εμπλοκή, είμαι προσεκτικός. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και ο ίδιος δεν εμπλέκεται ποινικά. Αλλά σίγουρα κάποια σχέση πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να τον παρέτησαν έτσι. Και τον άλλον στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ένα λεπτό για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή κάποια στιγμή αυτή η γραμματής είναι και σε επικοινωνία, γιατί ασχοληθήκαμε με διάφορα θέματα που αφορούν και τα χωροταξικά και τα πάντα, ναι, των περιοχών μας. Και μιλάνε μαζί τους. Ο μεν του Υπουργείου του Υπεχοντέας.
0: Ο γραμματέας, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο Μπακογιάννης, ναι, γιατί δεν λέμε τίποτα.
0: Ο κύριος Μπακογιάννης, ναι, ναι.
1: Είναι εξαιρετικός γνώστης, έτσι, και καθηγητής.
0: Τι σημασία έχει, απεπέμφθη. Σημασία έχει πρώτα να είναι έντιμος, κύριε Καλογερόπουλε. Εκεί που έχουμε φτάσει με τα αρπακτικά και τα λαμόγια που υπάρχουν, σημασία έχει πρώτα ο δημόσιος λειτουργός να είναι έντιμος. Και εν συνεχεία να πάμε στην αποτελεσματικότητά του.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά σου προσθέτω και κάτι άλλα πράγματα. Ο τύπος ο οποίος είναι συγγενής του είναι από την πρώην σύζυγό του.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα λεπτό. Θα μου πεις, δεν το ήξερε. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά από εκεί και πέρα τη στιγμή θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως τους συγγενείς δεν τους επιλέγει.
0: Έχει πολιτικές ευθύνες τότε και διοικητικές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό την πατάει, γιατί τώρα άντε να αναπληρώσει τη διαδικασία εκεί με τις γνώσεις τις δικές του, που πρέπει να συνεχίσει γιατί υπάρχει πολύ έργο να γίνει. Αλλά από την άλλη την πλευρά θα είναι δίκαιο να μην παραμείνει εκεί και άδικο από την άλλη την πλευρά του τα φορτώσει, αν πραγματικά δεν γνωρίζει. Αυτό σου λέω εκεί. Είναι αυτό που είπες.
0: Τώρα εντελώς τυχαία έπεσε ένας άνθρωπος που προφυλακίστηκε και έτυχε να είναι συγγενής του Γενικού Γραμματέα του Υπεχοδέ. Λίγο περίεργο αυτό.
1: Όχι, αλλά ο άνθρωπος ήταν και μηχανικός και ήταν του συναφιού.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ήξερε τις άκρες.
0: Λυπηρά φαινόμενα πάντως. Υποτίθεται ότι αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει, αγαπητέ κύριε Καλλιρόπουλε. Αλλά...
1: Αγαπητέ μου φίλε, τι να τελειώσουν. Πώς να τελειώσουν, δηλαδή, κάθε μέρα τα ίδια. Τη στιγμή που δεν είπα εδώ, υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία το έχουμε δηλώσει, έτσι. Και τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Δηλαδή στην ουσία δεν έχουν νομιμοποιηθεί. Έκανε τη διαδικασία, αλλά δεν ξέρει αν αυτό θα παραμείνει.
0: Ναι, για πείτε μου κάτι ακόμα. Αν δεν υπάρχει καταγγελία από την πλευρά του πολίτη, αυτά τα φαινόμενα οδηγούνται ποτέ στα δικαστήρια.
1: Άμα δεν τα πάρει σοβαρή.
0: Σπάνιο.
1: Άμα δεν πάρει σοβαρή, όχι.
0: Ναι, μόνο άρα μέσα από καταγγελία πολίτη μπορεί να ενεργοποιηθούν. Να ενεργοποιηθούν.
1: Δηλαδή,
0: να το κοιτάξουν οι αρχές.
1: Όταν έτυχε και ήμουν αδήμαρχος, βγήκε ο νόμος
0: ναι.
1: που λέει ότι οι πολεοδομίες θα υπάγονται στους δήμους. Στο ΕΓΑΛΙΟ είχαμε την πολεοδομία 7 δήμων εξαιρουμένου του Δήμου Περιστερίου, ο οποίος έχει δική του πολεοδομία και είναι και εξαιρετική.
0: Και κλείνουμε, ναι. Λέω,
1: ναι. Εγώ λοιπόν, που δεν ποτέ θέλησα να πάρω την πολεοδομία στα χέρια μου, θα με εξέλεγε δήμαρχο, πρόσεχε τι σου λέω, από τα Ρωσέτια που θα γινόταν, γιατί τότε ανήκει ακόμα στην περιφέρεια, στην υπερνομαρχία κτλ. Και απέφυγα να την πάρω. Γιατί είμαι μηχανικός και γνώριζα ότι θα έμπαινε στη διαδικασία όταν σε πίεζαν οι πολίτες, κάποιοι από τους συνεργάτες σου να κάνουν κάποιο έργο. Και θα
0: μάλιστα.
1: είναι εκτεθειμένος λοιπόν. Εσύ.
0: Βρείτε λοιπόν, τρόπο όλα αυτά τα φαινόμενα να, και να παταχθούν και να περιοριστούν και να τιμωρηθούν πολύ αυστηρά. Γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα λαμόγια που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι. Απλά δεν έχουν εντοπιστεί, δεν τους έχουν βρει.
1: Έτσι. Θέλω λοιπόν και κάτι άλλο να συμπληρώσω.
0: Και κλείνουμε.
1: Δεν θα πρέπει άμεσα να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου άκουσα και τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα ανομικής φύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα αυτό να υπάρχει.
0: Καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καλογερόπουλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια είναι
9: Κεφαλονιά. 89,2.
10: Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
9: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί στην Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Αλεξανδρούπολη, 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι, πολλά μηνύματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές για την ιστορία αυτή της διαφθοράς και της πολεοδομίας. Να σας πω ότι χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι των πολεοδομιών. Για αυτή την ιστορία με τις ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδικία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Χαμός. Πέρασαν την πόρτα της ανακρίτριας διαφθοράς και η ανακρίτρια μαζί με τον εισαγγελέα τους προφυλάξε και τους 6. Εννοείται ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία, προσημειωμένα χαρτονομίσματα, βιντεοληπτικό υλικό από, από το τμήμα ασφαλείας, ακόμα και τηλεφωνικές επισυνδέσεις στις οποίες ακούγονται τα συγκεκριμένα άτομα να κάνουν το αλυσβερίσι και να παίρνουν χρήματα. Τα χρήματα που εντοπίστηκαν μόνο σε ένα από τα πρόσωπα, στο υψηλό βαθμό στέλεχος της υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Γαλατσίου, γυναίκα, εντοπίστηκαν στο σπίτι της 188.000 ευρώ σε μετρητά. Όλα τα είναι και άλλα 26 άτομα, να ξέρετε, εμπλεκόμενα, τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματά τους, δεν ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα, αλλά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται, γιατί ακούγονται οι φωνούλες τους.

0: γιατί.
1: Θα διαβάσω στη συνέχεια ενδιαφέροντα μηνύματα, γιατί πραγματικά τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει τώρα, είτε από προσωπικές περιπέτειες και βιώματα είναι αυτά, είτε γιατί τα έχετε ακούσει και έχετε γίνει μάρτυρες τέτοιων υποθέσεων διαφθοράς, έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν πάω στα μηνύματά σας, να καλημερίσουμε την αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Ακούστε με πολύ προσοχή αυτά τα οποία θα πει η κυρία Κάρδαρη, γιατί πλησιάζει το καλοκαιράκι. Να μας ενημερώσει λοιπόν η Καρτερίνα, η Μαργαρίτα, τι αλλάζει φέτος το καθεστώς των θερινών αδειών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
2: Ωραία. Θα πούμε λοιπόν ότι οι αλλαγές που έρχονται δεν επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών εργασίας που δικαιούται κάποιος εργαζόμενος.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν αλλάζει ανάλογα με την προϋπηρεσία που έχει. Αλλά τι αλλάζει? Αλλάζει ο τρόπος που μπορούν να χορηγηθούν οι άδειες. Δηλαδή, ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε η άδεια να κατανέμεται σε δύο τμήματα, σε δύο χρονικές περιόδους, τώρα μπορεί να τα πάρει σε περισσότερα τμήματα, αρκεί τουλάχιστον το ένα από αυτά να είναι για την πενθήμερη εργασία ένα πενταήμερο συνεχόμενο και για την εξαήμερη εργασία 6 ημέρες συνεχόμενες.
1: Ναι.
2: Πάντα και σε κάθε περίπτωση με τη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Να πούμε ακόμα ότι το 50% όπως ίσχυε και παλιά των εργαζομένων θα πρέπει να λάβει την άδειά του από 1η-5η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, το πόσες ημέρες άδειας δικαιούται ένας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει να κάνει και με την πορεία του, λέει, πόσα χρόνια εργάζεται ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, πώς ακριβώς.

0: Ναι.
1: Και θα πούμε ότι κυμαίνονται από 2 ημέρες για κάθε μήνα εργασίας, μέχρι, αν κάποιος δηλαδή διακόψει την εργασία του σε λιγότερο από χρόνο, θα πάρει για όσους μήνες έχει εργαστεί 2 ημέρες αναλογικά για κάθε μήνα. Τώρα, αν έχει εργαστεί πάνω από 12 χρόνια, δικαιούται 25 μέρες. Και αν δουλεύει εξαήμερο, δικαιούται 26.
0: Ναι.
1: Και αν έχει δουλέψει πάνω από 25 χρόνια, δικαιούται 26 με το πενθήμερο, 30 με το εξαήμερο, και μιλάμε πάντα για ημερολογιακές, συγγνώμη, για εργάσιμες ημέρες χωρίς τα Σαββατοκύριακα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφαιρώντας τις αργίες που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα.
0: Ναι. Αν κάποιος εργαζόμενος πει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω όλη την άδειά μου, μπορείς να μου τη δώσεις σε χρήμα?
1: Όχι. Όχι, σε κάθε περίπτωση δεν
0: μπορεί. Δεν συμψηφίζεται σε χρήμα δηλαδή?
1: Ούτε σε χρήμα, ούτε σε παροχή σε είδος. Παίρνω ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι υποχρεωτικό να πάρει την άδειά του?
1: Βεβαίως. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να πάρει κάποιος σε χρήμα είναι όταν λήξει η άδεια εργασίας από τον, από τον εργοδότη, δηλαδή καταγγείλει τη σύμβασή του και δεν έχει προλάβει να πάρει το υπόλοιπο της άδειάς του. Τότε κατεβάλλεται σε χρήμα. Και φυσικά υπάρχει και το επίδομα αδείας, κάθε φορά μην το ξεχνάμε, που συνοδεύει την άδεια, και μία φορά το χρόνο παίρνουμε το επίδομα αδείας που αντιστοιχεί σε μισό μισθό, ή αν έχουμε λιγότερο από μισθό σε άδεια, το μισό των αποδομών που έχουμε λάβει σε άδεια.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Την άδεια, για παράδειγμα, τη δική μου, την καλοκαιρινή του 26. Το αργότερο μέχρι πότε μπορώ να την πάρω?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Πάει λοιπόν με, με τις καινούργιες αλλαγές μέχρι 31 Τρίτου του επομένου έτους, δηλαδή μέχρι 31 Τρίτου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Μετά, αν δεν τη δώσει ο εργοδότης, θα πρέπει να την πληρώσει με προσάυξηση 100%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαργαρίτα Καρδαρίνα. Σε καλά, Μαργαρίτα.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Πάνο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλά, είναι δυνατόν το κράτος να μην βρίσκει τις λαμογές και παρανομίες και θα πρέπει να γίνεται ρουφιάνος ο πολίτης εδώ που κατοικώ? Ξέρετε τις παρανομίες, ξέρετε τι παρανομίες υπάρχουν? Ορισμένοι κάνουν τέτοιες κινήσεις οικονομικά που αναρωτιέσαι, δεν υπάρχει έλεγχος? Κατάλαβα, υπάρχουν δηλαδή κάποια δείγματα απότομου και ξαφνικού πλουτισμού. Πώς μπορεί ένας υπάλληλος σε μια πολυδομία, για παράδειγμα, που παίρνει 1.500 ευρώ ή εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, να έχει τη δυνατότητα να χτίσει μια τεράστια μονοκατοικία σε πολύ ακριβή περιοχή, με πολύ υψηλές τιμές, για παράδειγμα με πισίνα? Και όμως παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα και κακώς η πολιτεία δεν τα έχει διερευνήσει αναλυτικά. Στο κενό τι με βυθίζει. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί για να μπορέσεις να τους πιάσεις επαυτοφόρο. Να προσημειώσεις δηλαδή χαρτονομίσματα, να υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες, ώστε να σχηματιστεί μια δικογραφία η οποία θα είναι δεμένοι σωστά, ώστε να προφυλακιστούν τα λαμόγια αυτά, οι απατεώνες αυτοί, γιατί το δημόσιο χρήμα καταληστεύουν, το χρήμα του πολίτη δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να μην πέσουν οι κατηγορίες στην ακροματική διαδικασία. Καλημέρα στη φίλη την Άγια. Καλημέρα, Άγια. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο που στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Καλημέρα και στο Γιώργο Ταξί από την Κηφισιά που στέλνει την καλημέρα του. Μας είχε κάνει εντύπωση στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς, κύριε Παπαγιάννη, οι οικοδομές που είχαν 100% κάλυψη, γινόταν καταγγελία, σταματούσαν οι εργασίες, αλλά την επόμενη μέρα συνέχιζαν κανονικά. Πώς γινόταν αυτό, αφού εμπλέκονται και άλλες υποθέσεις αυτές? Τι με κάνει να δακρύζω και να δίνω μες στο κρίζο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο που αναρωτιέται. Κάποιοι από τους Έλληνες βουλευτές μάθαμε ότι έχουν 20 ακίνητα. Από ό,τι ξέρουμε, ο μισθός του Έλληνα βουλευτή σήμερα είναι περίπου 7.000 ευρώ το μήνα. Από τα 7.000 ευρώ, τα 1.000 ευρώ πάνε κάθε μήνα στο πολιτικό κόμμα που ανήκουν και θα πρέπει να ζήσουν με τα 6.000 ευρώ και να πληρώσουν τα έξοδα γραφείου κτλ. Άμα τα βάλεις κάτω, Γιάννη, με χαρτί και μολύβι, δεν βγαίνουν τα νούμερα για να έχουν τόσα ακίνητα. Τώρα, να είναι τα ακίνητα από κληρονομιά ή από κάποιες μεταβιβάσεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται, μα γι' αυτό υπάρχει υποτίθεται το πόθεν έσχες για να διερευνώνται όλα αυτά. Δεν είναι 7.000 ευρώ καθαρά ο μισθός του βουλευτή, είναι ακόμα λιγότερο. Είναι 7.000 ευρώ μεικτά σήμερα. Μη ρωτάς, μη... Έχουν μειωθεί σημαντικά οι αποδοχές τους σε σχέση με το παρελθόν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στον, στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα Παύλο. Ο Παύλος μου αναφέρει μια περίπτωση, συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά τη Μύκονο ξενοδοχείο. Παύλο, δεν μπορώ να μεταφέρω με ονοματεπώνυμα την περίπτωση αυτή, γιατί

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία, μπορώ να σε βοηθήσω να τα στείλεις στον εισαγγελέα, αν θέλεις. Άλλο αυτό και άλλο να πω ονοματεπώνυμα εδώ από την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Να λέμε, γράφει, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, να λέμε κύριε Παπαγιάννη ότι όλα αυτά τα σκάνδαλα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πολλοί από αυτούς προφυλακίζονται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μου γράφει αυτές οι επιλογές πολεοδομίας δεν είναι επιλογές κυβερνητικές ή πολιτικές, είναι επιλογές κατά κύριο λόγο δημάρχων και αιρετών ανθρώπων της αυτοδιοίκησης. Καλά, αυτό είναι σχετικό. Μπορεί κάποιοι να είναι και υπάλληλοι καριέρας και να μην τους έχουν καταλάβει ποτέ. Πάντως ο δήμαρχος Κυφσιάς τους είχε καταλάβει από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα, ο ίδιος έκανε δημόσια τοποθέτηση δηλώσεις που είπε ότι κάτι είχα μυριστεί, γι' αυτό τον απέπεμψα. Βέβαια, το κάτι είχα μυριστεί είναι κάτι σχετικό, ξέρετε. Πάντως τον απέπεμψε από την υπηρεσία.

0: Είχαμε ενημέρωση πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, από το λιμενικό ότι ακινητοποιήθηκε ταχύπλοιο με δεκάδες αλλοδαπούς ανοιχτά της Χίου. Υπήρχε ένας Έλληνας και ένας Κύπριος στο σκάφος. Ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού σώματος και της ελληνικής ακτοφυλακής. Περίπου στις 7 η ώρα έγινε όλο αυτό, πριν από δηλαδή 2 ώρες παρά 1 τέταρτο. Εντοπίστηκε ύποπτο ταχύπλοιο σκάφος που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα προς τις ελληνικές ακτές στην περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου, πολύ κοντά στη Χίο. Το πλοίο, το ταχύπλοιο μάλλον, διέθετε 2 εξολέμβιους κινητήρες μεγάλης υποδύναμης. Αρχικά εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, τέθηκε σε παρακολούθηση υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων. Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, απογειώθηκε και ελικόπτερο για την υποστήριξη των ερευνών. Μέσα από φωτεινές ενδείξεις και επανειλημμένες ηχητικές προειδοποιήσεις, ο χειριστής του ταχυπλώου δεν συμμορφώθηκε. Αυτή την εικόνα έχουμε, αυτή την ενημέρωση έχουμε από το λιμανικό, για να σταματήσει. Αντίθετα, προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα που έφτανε σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού περίπου τους 50 κόμβους. Για να καταλάβετε γιατί επιχείρηση μιλάμε, συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 περιπολικά σκάφη και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Τελικά το ταχύπλοιο ακινητοποιήθηκε μετά από πολύ ωρή καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Νάξου. Φανταστείτε, από τη Χίο έφτασαν στην Νάξο. Στο σκάφος επέβαιναν 18 άτομα. Προσέξτε, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου. Αυτοί ήταν οι δουλέμποροι. Και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Επαναλαμβάνω, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 18 άτομα, 2 υπήκοοι Ελλάδας και Κύπρου, που από ό,τι φαίνεται, σχεδόν σίγουρα και απλά από ό,τι φαίνεται, ήταν οι επικεφαλείς δουλέμποροι, και 15 αλλοδαποί συριακής υπηκότητας, μεταξύ των οποίων γυναίκες και 8 ανήλικοι. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Μάλιστα, κύριε,
1: μα τις νυχτιές. Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πολλά μηνύματα, δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες μηνύματα. Η κυρία Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, γιατί υπάρχουν ακροατές που έχουν γνώση ή εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουν τι μπορεί να συμβαίνει και μας επισημαίνει και πολύ καλά κάνει. Την δολοφονία του τοπογράφου του Παναγιώτη Στάθη στο νέο ψυχικό. Βεβαίως και πολύ καλά κάνατε, κυρία Νικολέτα, και στείλατε το μήνυμα αυτό. Διότι η υπόθεση αυτή, από ό,τι φαίνεται και από αυτά τα οποία έχουν συμπεριληφθεί ως στοιχεία στη δικογραφία, αφορούσε φακέλους που σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές και την πολυδομία της Μυκόνου. Τώρα, ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω και έδωσε την εντολή της εκτέλεσης του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, αυτό μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να το βρει. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη και να αναλάβουμε να δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες ή εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Πάντως και αυτή η περίπτωση δείχνει τη διαφθορά που υπάρχει σε πολυδομίες της χώρας. Όταν φτάνουμε στο σημείο, εκτός δηλαδή από τις λαμογές και τις απατεωνιές ορισμένων πολεοδόμων ή δημοσίων λειτουργών στις πολεοδομικές αρχές της χώρας, να εκτελούνται συμβόλαια δολοφονίας τοπογράφων που δεν εξυπηρέτησαν τοπικά συμφέροντα, καταλαβαίνετε γιατί μαφία μιλάμε. Για όσους δεν θυμούνται, και καλά έκανε η κυρία Νικολέτα που μας το θύμισε, για να το θυμηθώ κι εγώ, ήταν η εκτέλεση που είχε συμβεί, που είχε γίνει πριν από περίπου 2-3 χρόνια στο νέο ψυχικό, ένα πρωί, 8 η ώρα. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα Γιάννη. Δίνουν μόνο το έσχες, δεν δίνουν το πόθεν, γιατί δεν τους υποχρεώνει ο νόμος. Ναι, γιατί η διαδικασία, αγαπητέ φίλε, είναι άστα να πάνε. Ενδεικτικοί έλεγχοι. Δεν υπάρχουν οι υπάλληλοι για να ελεγχθούν εξονυχιστικά όλα αυτά τα πόθεν έσχες. Και όπως καταλαβαίνεις, αν δεν ελέγχονται τα πόθεν έσχες, δεν μπορεί να καταγραφεί και η πορεία του χρήματος αυτού. Γέννιαμαι και πεθαίνω. Καλημέρα στο Σωτήρη από τη Νέα Μάκρη. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη, την κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα, Ευαγγελία.
1: Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει το κορίτσι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Θεοδωρίδη, αν έχετε τέτοια στοιχεία τα οποία μας στέλνετε εδώ για επίορκους υπαλλήλους της πολεοδομίας σε περιφέρεια, σε κεντρική περιφέρεια της χώρας, κακώς τα στείλατε εδώ. Τι νόημα είχε να μου τα στείλετε εμένα? Αν θέλετε πρόσβαση σε δικηγορικό γραφείο για να τα καταθέσετε στον εισαγγελέα, μπορώ να σας βοηθήσω. Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλό είναι όταν δημοσιοποιούμε ονοματεπώνυμα, ή μάλλον όταν θέλετε να δημοσιοποιήσετε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων ανθρώπων, δημοσίων λειτουργών, εργαζομένων σε πολεοδομίες και στο δημόσιο, που πιστεύετε ότι είναι αρπακτικά, λαμόγια αρπακτικά, και τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι, να μην τα λέτε σε μένα, να τα λέτε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε. Όμως δεν τα αλλάζουν γνώμη, ούτε μας χωρίζουνε.
0: Τώρα, όσον αφορά τον Παναγιώτη Στάθη που εκτέλεσαν, που δολοφόνησαν πριν από 2 χρόνια στο νέο ψυχικό, έχουν εξαφανιστεί φάκελοι αυθαιρεσιών, διάβαζα, από το ψυχικό, τη Σέριφο, την Πάρο και, και τη Μύκονο. Δηλαδή πρόκειται για μια φοβερή περίπτωση κανόνων, μαφιόζικων κανόνων που επιβάλλουν τον νόμο, το δικό τους νόμο και την τάξη σε τοπικό επίπεδο. Και είδατε πού μπορούν να φτάσουν τέτοιες λαμογές, μέχρι την εκτέλεση συμβολέου, δολοφονία δηλαδή, εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος κατά τη γνώμη τους δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα αυτά. Τι να πάρθει, έχει τρομοκρατηθεί η χείρα από τα ρεπορτάζ που διάβασα. Δεν θέλει να μιλήσει και δεν λέει το παραμικρό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο και τι θα συναντήσουμε από Δευτέρα. Ελάτε, κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς, στους τίμιους και τους ακροατές.
0: Καλημέρα και λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ, κύριε Καντερέ, στο μικρόφωνο.
2: Ναι. Λοιπόν, από χτες είχαμε αυτή τη μεταβολή του καιρού που έδωσε πολλές περιοχές και βροχές και καταιγίδες και με χαλάζι. Δεν είναι ανάγκη μόνο να μετράμε τις ηλεκτρικές εκενώσεις και τις αστραπές. Το θέμα είναι να έχουμε τα ραντάρ για να μπορούμε να προσδιορίσουμε πού θα πέσει το χαλάζι. Διότι είχαμε χαλάζι και στο Καπαρτά, εδώ στο Μενίδη, και στα Ανολόσα και στην Κοζάνη, πολλές βροχές στην Καβάλαση και αυτές τις άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν το σύστημα επηρέασε βέβαια και το εγγραφείο της Αττικής, έπαιξε και απόψε, φεύγει σιγά σιγά, μπορεί ακόμη να έχει κάτι, ειδικά προς το κεντρικό Αιγαίο για να φύγει, mm-hmm. για να έχουμε έναν μετριωμένο καιρό αύριο, δηλαδή μετριωμένο καιρό να σταματήσουν τα φαινόμενα, να ανέβει λίγο η θερμοκρασία, υπόψη ότι χθες η Φιλαδέλφεια έπιασε 35 βαθμούς, σήμερα να φτάσει 28. 28, να ανέβει λίγο αύριο και περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, ή η Τετάρτη έρχεται μια άλλη διαταραχή, μικρότερη ένταση και διάρκεια, να ξαναδώσει βροχές και να ξαναπέσει πάλι η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν πάμε μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, φτάνουμε δηλαδή και στην Ερηνή και στο θερινό ηλιοστάσιο, με θερμοκρασίες λίγο πάνω τις κανονικές, υπόψη ότι στην Αθήνα μόνο τρεις φορές μέχρι σήμερα έπιασε 35 βαθμούς.
0: Ναι.
2: Για 36 και 37 δεν μιλάμε. Άρα λοιπόν, η άλλη εβδομάδα δείχνει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να ξαναπέφτει. Και αν θέλετε και η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου να μην διαφέρει τις πρώτες σύνδεσες πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ προς το τέλος αυτής και μπαίνοντας ο Ιούλιος είναι άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Τι θέλω να πω, κύριο Παγιάννη,
0: παρακαλώ.
2: Το θέμα τι θα γίνει με τις πυρκαγιές. Το θέμα τι θα γίνει με τα ξερά τα χόρτα. Λοιπόν, πρέπει η Δήμη και η Περιφέρεια από τώρα και στο εξής να είναι σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί στους δρόμους, αν εξαιρέσουμε τις κεντρικές λεωφόρους, το τι ξερό χόρτο υπάρχει αριστερά και δεξιά στους Δήμους διαλέγεται. Πρέπει να βγουν επιπλέον συνεργεία, να μαζευτεί αυτή η κάψη ύλη. Πρότασή μου στους Δήμους, πρέπει νέα ΜΑΚ, που ήδη άκουσα, νέα ΜΑΚ, γραμματικό, μαραθώνας, Βαρνάμα, ένας Δήμος, να έχουν ειδικούς χώρους συγκέντρωση αυτή τη κάψιμη ύλη. Επίσης, Σπάτα, Λούτσα. Έτσι ώστε με τη βοήθεια της πολιτείας να μαζευτεί αυτή η κάψιμη ύλη, να πάει πιθανόν σε εργοστάσια για, σαν κάψιμο, για να φύγει αυτή η πολύ μεγάλη κάψιμη ύλη η οποία υπάρχει. Γιατί θα φτάσουν οι φορτιές και θα λένε μετά ότι φταίει το Ελληνίνιο.
0: Ναι, βέβαια εκτός από τους Δήμους έχουν ευθύνη και οι ιδιώτες. Μην τα ρίχνουμε όλα στο κράτος.
2: Όχι,
0: υπάρχουν και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν φιλοτιμηθεί να κουρέψουν τα οικόπεδά τους.
2: Και οι ιδιώτες, αλλά και εδώ, επειδή πακιστανική καταγωγή άνθρωποι και Αλβανοί
0: ναι.
2: μαζεύουν. Και αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένο, να μην τα αφήνουν στην άκρη δρόμου, να πηγαίνουν για να μαζευτεί η κάψιμη ύλη. Αυτό το επισημαίνω, ειδικά την εκπομπή σας που έχετε να δώσετε να πούμε εγώ. Λοιπόν, γιατί το φοβάμαι. Θα φτάσουμε σε Ιούλιο και Αύγουστο και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Και
0: μετά θα την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Ευχαριστούμε και για τις συμβουλές και για την ενημέρωση. Καλημέρα σας.
3: Real FM.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγη.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλες το Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Real FM. Η ώρα είναι 9.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Νολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μάγνηση και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Η Τεχεράνη είναι ο νικητής του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά την νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Για τέταρτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα πόλου του Ολυμπιακού κατέκτησε το Champions League. Στον τελικό του Final Four νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φέρεντς Βάρος. 14-14 ήταν η κανονική διάρκεια. Κορυφαία του Ολυμπιακού η Ολλανδή τερματοφύλακας Φάντε Ντόμπελστιν που απέκρουσε 3 εκτελέσεις πέναλτι. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
14: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είχαμε μια τραγωδία σήμερα τα ξημερώματα. Διαβάζω στο Ενικός μια φοβερή τραγωδία. Θα σας πω τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Τρομακτικό εργατικό δυστύχημα. Η γυναίκα συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες. Η επιχείρηση βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Και κάτω από άγνωστες συνθήκες η γυναίκα συνεθλίβει από το βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Φαντάζομαι ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα έχουμε πληροφορίες και από την αστυνομία αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της Θεσσαλονίκης. Να πω καλημέρες. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Καρανίκα. Καλημέρα αγαπητέ φίλε από τη Φάρμα Καρανίκας. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Γεια σου Παύλο. Την καλημέρα μου στο Λευτέρη, το Δουλγεράκι. Καλημέρα Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Τώρα, την ξέρετε την ιστορία με την υπόθεση Δασκαλάκη. Τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη. Ένας από τους κατηγορούμενους, αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αλλά και αυτό διασταυρώθηκε από πληροφορίες που υπήρχαν από την πρώτη και τη δεύτερη δικογραφία. Ένας λοιπόν από τους κατηγορούμενους που κατηγορείται για την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, συνδέεται με την υπόθεση Γιακουμάκη. Έχουμε τον ιδιωτικό ερευνητή, τον Γιώργο Τσούκαλη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
0: Αυτή η ιστορία με την δολοφονική επίθεση στον Αλέκο Δασκαλάκη, νομίζω κρατούνται οι προφυλακίστηκαν, θα μας πεις.
1: Κρατούνται,
0: οκ. Okay. Οι τρεις εμπλεκόμενοι. Τι σχέση και πώς συνδέεται έχει με τον θάνατο και τον μπούλινγκ του Βαγγέλη Γιακουμάκη?
1: Ένας από τα παιδιά που είχαν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες που οδηγήθηκε στο θάνατο ο άτυχος Βαγγέλης Γιακουμάκης,
0: ναι,
1: είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρεται αυτή τη στιγμή μετά από εντολή του πατέρα του να χτύπησε με την κατσούνα τον άτυχο Δασκαλάκη.
0: Είναι δηλαδή ο 32χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Με το βοσκό υπάλληλο του πατέρα του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα παιδί, βέβαια ήταν μια έκπληξη από ό,τι ακούω για πολλούς. Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, διότι όταν έκανα την έρευνα για τον άτυχο Βαγγέλη Γιακουμάκη και είχα πάρει από το μάρτυρα το περίφημο CD το οποίο κατέθεσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, αφού ενημέρωσα την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων και τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το φίλο μου τον Γιάννη τον Πανούση.
0: Ναι.
1: Χτίζοντας λοιπόν το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτές τις άθλιες συνθήκες για το άτυχο παιδί,
0: mm-hmm,
1: δεν μου ήταν καθόλου έκπληξη, Γιάννη, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από το επεισόδιο που είχε μπλακεί με τον άτυχο Βαγγέλη, είχε και επεισόδιο όταν υπηρετούσε τη θητεία του.
0: Άλλο, ξεχωριστό επεισόδιο.
1: Ξεχωριστό επεισόδιο.
0: Με άλλο πρόσωπο.
1: Είχε κατηγορηθεί, ενώ υπηρετούσε στις ειδικές δυνάμεις, ότι δημιούργησε προβλήματα και κατεστράφει περιουσία από κάποιον συμπολίτη μας και τελικά τον έδιωξαν, ναι, από τις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε.
0: Πάντως,
1: απλά τη θητεία του.
0: Όσον αφορά την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, διάβασα ότι ο 32χρονος, σήμερα 32 ετών, έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση αυτή.
1: Βέβαια.
0: Τρία χρόνια με αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του νεαρού φοιτητή. Βέβαια, έμεινε ελεύθερος λόγω του ανασταλτικού χαρακτήρα της ποινής.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Τώρα, γιατί ήθελαν να τον φάνει για κτήματο. Για διαφορές, τι διαφορές είχαν μεταξύ των δύο άτυχος, πλευρών.
1: Ο άτυχος Δασκαλάκης,
0: ναι,
1: με την θέση του σαν κοινοτάρχης, προσπαθούσε να βάλει μια σειρά στα θέματα των κτηνοτρόφων οι οποίοι καταπατούσαν τα χωράφια.
0: Τα κτήματα άλλων, ναι.
1: Τα κτήματα άλλων. Ένας ρομαντικός άνθρωπος ο Δασκαλάκης.
0: Και έμπλεξε με όλους αυτούς.
1: Ακριβώς, ο οποίος ήθελε αυτή η παραβατική συμπεριφορά στην Κρήτη κάποια στιγμή να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ευνομίας.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν άρεσε σε κάποιους και εν προκειμένου στον πατέρα και στο γιο, ο οποίος πατέρας έδωσε την εντολή από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι ο ηθικός αυτοργός να χτυπηθεί ο άτυχος Δασκαλάκης και να φύγει από τη ζωή αυτό το παιδί.
0: Πόσες μέρες μετά ο άτυχος Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατέληξε στα τραύματά του?
1: Ακριβώς, Γιάννη μου, δεν θυμάμαι τις μέρες, αλλά νομίζω ότι...
0: Δηλαδή είναι διαπιστωμένο ιατροδικαστικά ότι ο θάνατος προήλθε από τα χτυπήματα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, παρότι αρχικώς η ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειχνε κάτι συγκεκριμένο, εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι ήταν χτυπήματα από την κατσούνα. Και τελικά σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις στην Κρήτη, γιατί ο κόσμος φοβάται. Αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να έχουν εμπιστοσύνη και στις διοκτικές και στις ανακριτικές αρχές οι κάτοικοι και σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Και εδώ, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και από το ελληνικό FBI, το οποίο πραγματικά είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, αναδεικνύοντας υποθέσεις οι οποίες ενδεχομένως στο παρελθόν να είχαν περάσει απαρατήρητες και να είχαν μείνει ατιμόρυτοι κάποιοι.
0: Ναι, να πούμε κλείνοντας συμπερασματικά ότι οι διώξεις που έχουν ασκηθεί στους δύο εξ αυτών είναι βαρύτατες, βαρύτατου κακουργηματικού χαρακτήρα, δηλαδή ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία κτλ. Και νομίζω ότι στο Βοσκό η δίωξη αφορά ηθική αυτουργία.
1: Ηθική αυτουργία, ακριβώς. Μα θεωρείται ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την εντολή στο γιο του να χτυπήσει το δανάτικο δασκαλάκι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιώργο Τσούκαλη. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Περίεργη ιστορία. Είναι, κρατούνται οι δύο. Τώρα με τόσο βαριές κατηγορίες στις πλάτες τους, δεν ξέρω τι αποδεικτικά στοιχεία θα παρουσιάσουν από την πλευρά τους. Πάντως τα ενεχοποιητικά στοιχεία που έχει η εισαγγελία μετά από τις δικογραφίες που σχημάτισαν οι άνδρες της αστυνομίας εκεί στην Κρήτη είναι εξόχως επιβαρυντικά και για τους τρεις.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, φτιάχνω καιρός. Το πρωί είχε δροσούλα, φθινοπορεινή δροσούλα με βορειοανατολικό άνεμο. Βγαίνει ο ήλιος σιγά σιγά, θα είναι ασταθής η σημερινή μέρα μετεωρολογικά. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερη, όσοι από εσάς θέλετε να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας. Τώρα, πριν τελειώσουν όλες οι εξετάσεις και κυρίως από τους φοιτητές και μαζευτεί πολλοί κόσμος την Κυριακή στις παραλίες Αττικής και της Θεσσαλονίκης επίσης. Πάντως ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Ασταθής αλλά αρκετά καλός. Δεν θα μας επισκεφθεί από ό,τι μας είπε ο κύριος Καντερές κάποιος καύσωνας ή κάποια υπερβολική ζέστη τις επόμενες μέρες. Μέχρι στιγμής πάει καλά το πράγμα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, για πάμε λίγο στα πολιτικά να δούμε τι γίνεται, γιατί από ό,τι φαίνεται αναβιώνει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ανακοίνωσε αυτά τα οποία ανακοίνωσε σε σχέση με, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις ηλικίες μέχρι 24 ετών. Φαίνεται ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, παρά τις διαψεύσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ρόδο, προεκλογικού τύπου συγκέντρωση, το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Νωρίτερα θα πάει θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού. Θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μαζί του. Χθες έγινε η παράδοση παραλαβή των νέων υπουργών και υφυπουργών. Ανέλαβαν τα καθήκοντά τους δηλαδή οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε δημοσκόπηση της εξαμηνίας τάσης της MRB με δείγμα 2.000 συμμετεχόντων, 2.000 πολιτών, 2.000 ψηφοφόρων με μεθοδολογία κάλπης, μου έλεγε ο κύριος Μαύρος. Περίεργη ιστορία με αυτή την ακύρωση εκδήλωσης για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας που κατήγγειλε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Ήταν να μιλήσει χθες το απόγευμα, αλλά δεν της επέτρεψαν συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί προέρχεται η νέα ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά ενέπλεξε και την κυβερνητική παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε δωρεάν μετακινήσεις κάτω των 24 ετών. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας του απάντησε ότι μπορούμε να έχουμε και τον λογαριασμό, παρακαλώ πολύ. Έχουμε λοιπόν την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Τόνια Αντωνίου, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κυρία Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Τώρα, πώς το είδατε αυτό, μπήκαμε για τα καλά σε προεκλογικό ρυθμό? Πάντως οι υποσχέσεις και τα θα έχουν μπει κανονικά στο πρόγραμμα από όλες τις πλευρές.
1: Νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ο Πρωθυπουργός και με τις συνεντεύξεις του και με τις δηλώσεις του νομίζω ότι ξεκίνησε την προεκλογική περίοδο. Τώρα θα είναι για 3 μήνες, για 5 μήνες, κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως είμαστε όντως σε προεκλογική περίοδο.
0: Εσείς τι αισθάνεστε, επειδή είστε έμπειρο πολιτικό στέλεχος, τι ήδη αισθάνεστε ότι θα κάνει ο Πρωθυπουργός? Βεβαίως δεν έχει αποφασίσει κάτι, μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις αποφάσεις του. Αλλά τι πιστεύετε ότι θα συμβεί τελικά, θα πάμε σε προώρες ή όχι εκλογές?
1: Πιστεύω ότι θα πάμε τον φθινόπωρο, διότι δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει την ακρίβεια που θα έχουμε το χειμώνα, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας, τα καύσιμα, στη στέγαση, τα τρόφιμα. Άρα θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για όλους τους πολίτες, από το να ζεσταθούν μέχρι το τι συμβαίνει στην πραγματική παραγωγική Ελλάδα, εννοώ και στον πρωτογενή τομέα και σε επιχειρήσεις και παντού, λόγω του ρεύματος και λόγω των καυσίμων. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί να αντέξει άλλο ένα τόσο ισχυρό κύμα ακρίβειας που μαστίζει τη χώρα το 22, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Είναι συγκεκριμένες.
0: Έχει μια λογική η εκτίμησή σας.
1: Ναι, πέρα από τα υπόλοιπα, εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι και το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τον πολίτη, άρα βλέπω και εγώ φθινόπωρο εκλογές. Ναι. Δίνω περισσότερες πιθανότητες. Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στις νέες γενιές ψηφοφόρων, αυτές που κατά κύριο λόγο κάθονται και προτιμούν τις παραλίες ή τον καναπέ. Σε αυτά τα πλαίσια ήταν και οι ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή σε σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι νέοι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟ κάτω των 24 ετών δεν θα πληρώνουν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ή εξυπηρετεί κάτι άλλο ως υπόσχεση, ως δέσμευση?
1: Όχι, το ΠΑΣΟΚ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνει συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, για τη στέγαση που το έχουμε αναδείξει και κεντρικό ζήτημα από το 22 θα έλεγα, το γνωρίζουν όλοι. Από την αείμνηστη φόφη γεννηματά μέχρι σήμερα έχουμε πρώτη προτεραιότητα το θέμα του δημογραφικού, αλλά για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της νέας γενιάς, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα μένει μέχρι 35 χρονών και λέω το λιγότερο, μέχρι 40 στο παιδικό του δωμάτιο, ακόμα στην οικογένειά του, δεν μπορεί να παντρευτεί, διότι να παντρευτεί με τη στέγα, στην ακρίβεια, την αγοραστική δύναμη που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Αν δεν στηρίξουμε, στηρίζοντας τη νέα γενιά, στηρίζει και την οικογένεια, γιατί η οικογένεια σήμερα εδώ δεν στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσουν εκτός Αθηνών, να είναι στην Αθήνα, διότι είναι πανάκριβα πλέον τα ενίκια σε όλη την Ελλάδα. Άρα με το να στηρίζει τη νέα γενιά να μπορούν να μην πληρώνουν μέσα μεταφοράς, και από την άλλη δημιουργείς και μια συνείδηση στη νέα γενιά μέσω του μεταφορικού μέσου, και στηρίζεις τους νέους ανθρώπους και στηρίζει βασικά την οικογένεια. Δεν είναι στηρίζει μόνο του νέου ανθρώπου.
0: Σα λέει βέβαια η Νέα Δημοκρατία και ότι βέβαια, τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώσαμε πολύ ακριβά.
1: Εντάξει, γιατί και ο κύριο Κυρανάκη το λέει πιο κομψά από την κυρία Αλεξοπούλου. Τέρμα το τζάμπα. Δεν υπάρχει τζάμπα. Λέει ότι στοιχίζει 35 εκατομμύρια. Από τα υπερκέρδη που έχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης με την έμεση φορολογία και λόγω του πληθωρισμού, που κάνει οικονομική πολιτική, πέρα από τα επιδόματα που δίνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βέβαια, για να σκληρύνει την εκλογική του βάση, πρέπει εδώ να παίρνουμε οριζόντια μέτρα, κατά την άποψή μας, θεσμικά και να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Όταν λες τους νέους ανθρώπους να μην πληρώνουν, που σας είπα, στηρίζει την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Άρα λέμε 35 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα από αυτά τα υπερκέρδη, τα οποία έχουν είτε από τους φόρους που εμείς διαφωνούμε αυτή τη φορολογική πολιτική, είτε με την πρόταση που έχουμε κάνει να φορολογηθούν οι τράπεζες, 35 εκατομμύρια για να στηρίξει τους νέους στην Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα,
0: και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κάνεις ένα μέτρο όντως πραγματικό που πιάνει τόπο. Εμείς δεν λέμε όλοι.
0: Αυτό θα συμπεριληφθεί επίσημα στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Για να είναι επίσημη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως και απευθυνόμαστε στους νέους ανθρώπους, γιατί πρέπει να νιώσουν και οι νέοι άνθρωποι ότι δεν είναι αόρατοι από αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι υπάρχει μια προτεραιότητα και σε αυτούς.
0: Σας προβληματίζει η αναβίωση του διπόλου Μητσοτάκη-Τσίπρα? Γιατί ξέρετε, στην πολιτική, στο πολιτικό ρεπορτάζ κάπου εκεί πάει το πράγμα, με την έννοια ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως σε κάποιες από αυτές πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Αλλά ας μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η αναβίωση του διπόλου, κατά την γνώμη σας, εξυπηρετεί κάτι στο πολιτικό σύστημα? Βοηθάει δηλαδή τη συσπήρωση των δημοκρατών ψηφοφόρων και ενδεχομένως των ψηφοφόρων της αριστεράς, ή πιστεύετε ότι είναι παροδική και θα αλλάξει η εικόνα δημοσκοπικά από το Σεπτέμβριο και μετά?
1: Εμείς πιστεύουμε ότι είναι παροδική, διότι έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιες πιέσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Που σας είπα και πέρυσι, οι δημοσκόποι μας δίναν τρίτο κόμμα μετά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νέα κόμματα είναι. Μια τεράστια επικοινωνιακή καμπάνια και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κατά την άποψή μου και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 9 μήνες συζητάμε για ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα νέο, που νέο δεν είναι. Άρα όλο αυτό επηρεάζει κατά την άποψή μου. Αλλά όταν οι πολίτες πάνε στην κάλπη, δεν επιλέγουν μόνο πρόσωπο, επιλέγουν κόμμα, πρόγραμμα, στελέχη, δομή ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ μεγάλες ρίζες. Έχει κόσμο, στελέχη, όλη την επαρχία, όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι φτερό στον άνεμο. Έχει ριζώσει εδώ και χρόνια και αυτό και άντεξε αυτά τα χρόνια. Και βέβαια είναι και κατά την άποψή μου βέβαια και μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη να θέλει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, διότι θα αναβιώσουμε το παρελθόν. Το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί όπως τον έχει κερδίσει 4-5 φορές, άρα επιλέγει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τώρα.
1: Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι οι πολίτες, επειδή μας έχουν γνωρίσει όλους, δεν είναι τώρα κάποιοι καινούργοι, τα τελευταία χρόνια έχουν απορρίψει.
0: Μάλιστα, τώρα, κάτι τελευταίο και δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Απογοητευμένοι από τον κύριο Μητσοτάκη, άρα θα επιλέξουν με το τώρα και τις προτάσεις τώρα για το μέλλον.
0: Χθες στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση εκλέχθηκε πρόεδρος ο κύριος Βορύδης και αντιπρόεδρος η κυρία Λιακούλη, η συνάδελφός σας, βουλευτής και δικηγόρος. Επειδή μπορεί να μην πουλάει το θέμα ευρύτερα στην κοινωνία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά θεσμικά, μεταρρυθμιστικό, ένα θέμα που αφορά το μέλλον των επόμενων γενιών, αλλά και την ύπαρξη του πολιτικού συστήματος γενικότερα, υπάρχει καταρχάς η διάθεση κάποιων μεγάλων συνενέσεων ώστε να προχωρήσει συνταγματική αναθεώρηση και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ή θα το δείτε μικροκομματικά? Πάμε σε εκλογές και μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία το θεωρούσε πάρα πολύ σοβαρή τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα ήταν προχθές στη Βουλή, γιατί μην ξεχνάμε ότι για την αναθεώρηση του συντάγματος, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως είπατε και εσείς και συμφωνώ, θα έπρεπε να γίνει, κατά την άποψή μου, καιρό πριν. Με την νέα εκλογική περίοδο που ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ το 23-24.
0: Ωραία, να συμφωνήσετε στα ποια άρθρα θα πάνε προς αναθεώρηση, έστω σε αυτό.
1: Τα διάφορα σκάνδαλα, τότε θυμήθηκε η συνταγματική αναθεώρηση. Έρχεται προχθές στη Βουλή, και όταν είναι προτεραιότητα υποτίθεται της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι εκεί ο Πρωθυπουργός να το αναδείξει ως τέτοιο ζήτημα, γιατί όπως είπατε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ το έχει πει ξεκάθαρα εδώ και κάποιους μήνες. Έχει καταθέσει πρόταση, έχει πει τι πρέπει να αναθεωρηθεί και είπε ότι εμείς στην επόμενη Βουλή, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι άλλο κόμμα, θα κάνουμε μια συζήτηση κάτω, όχι από την πίεση την προεκλογική.
0: Μάλιστα.
1: Και την επικοινωνιακή, γιατί όπως είπατε και εσείς, το Σύνταγμα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία.
1: Της κοινωνίας και των θεσμών. Άρα θα πάμε στην επόμενη περίοδο να συζητήσουμε και όπου συμφωνήσουν οι πλειοψηφίες, γιατί εμείς πιστεύουμε χωρίς πλειοψηφίες δεν μπορεί να είναι ένα σύνταγμα θεμέλιο για την κοινωνία και να διαρκέσει και χρόνια. Δεν το αλλάζει το σύνταγμα κάθε μέρα. Άρα θα χρειάζεται πολιτική, όχι πολιτική σκοπιμότητα, σοβα συνένεση και να σας πω κάτι. Η κοινωνία μας ξέρει, ξέρει ποιο είναι το Πασόκ. Πώς κυβερνά, κυβερνά με την καρδιά, αλλά κυβερνά και με τη λογική. Και δεν έχει τη λογική των μετόπων. Θέλει σύνθεση και απευθύνει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Άρα εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω στο Σύνταγμα για την πολιτική του κόμματος.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Αντωνίου. Ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ καλά, πολύ. Καλημέρα.
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο γυρότερος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Εσάμ Ελχαντάρι από την Αίγυπτο. Αγωνίστηκε στις 25 Ιουνίου του 2018 και στη διοργάνωση της Ρωσίας στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Σαουδική Αραβία σε ηλικία 45 ετών και 161 ημερών, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Κολομβιανού τερματοφύλακα Φαρίτ Μουαντραγκόν που ήταν 43 ετών και 3 ημερών.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότησης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν περιοχές του Νοτιού Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον Real FM, μέσα από, από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Εκπέμπουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη όπως πάντα ευγενική στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα.

0: Έβλεπα τον Γιώργο Καλιακμάνη χθες στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου που έλεγε με βεβαιότητα χθες ή προχθές ήταν ότι αυτή η ιστορία με τη δολοφονία στο Αίγιο, ο Ιταλός ζητούσε χρήματα από την άτυχη αυτή γυναίκα και τελικά το έγκλημα μάλλον είχε κίνητρο το οικονομικό. Γιώργος Καλιακμάνης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Αν και, και είναι ακόμα θολό.
0: Α, είναι θολό, δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή. Τι άλλο λοιπόν είναι, αν δεν είναι οικονομικές διαφορές.
1: Γιατί μίλησαν στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου για οικονομικές διαφορές? Γιατί αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε επισκευάσει το σπίτι της γυναίκας αυτής.
0: Ναι.
1: Έριξε κάποια χρήματα στο σπίτι και ίσως θεωρούσε ότι αδικήθηκε και λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο όταν ο γιος της γυναίκας ήρθε από τη Γερμανία, που οι πληροφορίες λένε ότι ήρθε για να την πάρει στη Γερμανία. Και ίσως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εντελώς παράλογα θεώρησε ότι αυτοί οι άνθρωποι φταίνε γιατί έριξε αυτά τα χρήματα και έπρεπε να τους εκδικηθεί.
0: Άρα οικονομικό λοιπόν το κίνητρο.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Προφανώς έτσι φαίνεται.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς με απόλυτη βεβαιότητα.
0: Γιατί ο ίδιος το ξέρει μόνο αυτό.
1: Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις μια τέτοια πράξη.
0: Από αυτά που άκουγα πάντως από την κυρία Δημογλίδου, δεν προκύπτει κάποιο άλλο κίνητρο που να είναι εμφανές. Βέβαια, θα δούμε τι θα πει και σήμερα στην απολογία του κατηγορούμενος.
1: Είναι σημαντικό τι θα πει στην απολογία του, αλλά και τι θα δείξουν οι αναλύσεις στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όσον αφορά τα νύχια της γυναίκας που αντέδρασε, αμύνθηκε και φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει βιολογικό υλικό του δράστη. Όμως όλα τα άλλα στοιχεία, δηλαδή ένα μικρό σπίτι, τρεις άνθρωποι μέσα σε αυτό, οι δύο νεκροί, δεν υπάρχουν ίχνη που να δείχνουν ότι παραβιάστηκε κάποια πόρτα.
0: Υπάρχει μια πληροφορία, μια μαρτυρία ότι η άτυχη γυναίκα η Μαρία πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο, ο οποίος πίεζε να του επιστραφεί ένα μέρος των χρημάτων από την ανακαίνιση του σπιτιού εκεί στο χωριό του Αιγείου και γι' αυτό την κατέσφαξε.
1: Το ζήτημα είναι ότι όλοι εκεί οι περίοικοι, οι φίλοι της οικογένειας, οι φίλοι του παιδιού, οι φίλοι της Μαρίας, οι φίλοι του Ιταλού, μιλάνε για ένα ζευγάρι που είχε μια άψογη σχέση. Δεν είχαν ακούσει ποτέ να τις φέρεται άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν ακούσει ποτέ να υψώνει καν τη φωνή του. Όμως, λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
0: Το τηλέφωνο της μάνας ποιος το έσπασε? Βρέθηκε κομμάτια, διαλυμένο αν διάβασα.
1: Μπορεί να έσπασε την ώρα της πάλης. Μπορεί όμως να...
0: Τόσο εύκολα σπάει ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, ακούστε, μπορεί να συνέβη και κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ίσως από την ανάλυση των επικοινωνιών, των τηλεφωνικών της επικοινωνιών, τα μηνύματα κλπ. Να βγει και κάτι άλλο που δεν φανταζόμαστε.
0: Ναι, το λέω γιατί το τηλέφωνο βρέθηκε διαλυμένο. Δεν βρέθηκε με ραγισμένη την οθόνη ή με κάποιο άλλο πρόβλημα λειτουργίας. Ήταν τελείως διαλυμένο το τηλέφωνο. Κάποιος δηλαδή φαινόταν ότι ήθελε να το καταστρέψει.

0: αγρόταφο με το φλόμπερ, που αυτό το όπλο σκοτώνει από πολύ μικρές αποστάσεις. Λοιπόν, τον πυροβόλησε λοιπόν με το μαχαίρωσε και κατόπιν, αφού πέθανε ο γιος, κάποιος επιτέθηκε στη
1: μητέρα. Κατέσφαξε τη μάνα, μάλιστα.
0: Βέβαια, άρα
1: κλειβερές ιστορίες, φοβερά πράγματα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Την καλημέρα μας, να σε καλά. Δυσάρεστα πράγματα, φίλες και φίλοι. Σήμερα περνάει την πόρτα του ανακριτή. Ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η ποινική μεταχείρισή του από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Πάντως, στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι οικονομικές διαφορές. Να δούμε τώρα τι θα πει και στην απολογία το κατηγορούμενος.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Υπάρχει έντονη ανησυχία. Χθες η Λαγκάρντε ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων, 0,25% ναι. Στη μονάδα βάσης. Φαίνεται ναι. Ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μια δεύτερη αύξηση λόγω στασιμοπληθωρισμού. Θα έχουν επιπτώσεις όλα αυτά και στα δάνεια και στις καταθέσεις.
1: Λοιπόν, καταρχήν, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Πριν πάμε στη Λαγκάρντ, δεν πρόκειται να αυξηθεί ο φόρος επί των ακινήτων. Όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί και ανησυχίες της Πομιδά ότι θα μπει τοπικός φόρος από τους Δήμους και από τις περιφέρειες, δεν υπάρχει πλέον αυτό. Και όχι μόνο δεν θα αυξηθεί, αλλά θα μειωθεί κιόλας και 12.000 οικισμοί πλέον πληρώνουν μισό ένφια και από 1η-1η-27 δεν θα πληρώνουν καθόλου. Ένα αυτό. Δεύτερον, η εφορία σου αρχίζει από τα χρηστικά.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις.
1: 130.000 Γιάννη, κάθεσαι έτσι, δεν είσαι όρθιος. Ψάχνει η εφορία 130.000 ανθρώπους να τους επιστρέψει λεφτά. Και δεν έχουν βάλει.
0: Πώς εξηγείται αυτό, δεν έχουν IBAN. Ναι.
1: Ναι, αλλά όταν πήγαν στο λογιστή για να καταθέσουν τη φορολογική δήλωση, δεν έβαλε ο λογιστής το IBAN ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ξέρουμε πόσο είναι περίπου αυτό το ποσό.
1: Ναι, είναι 200 εκατομμύρια περίπου.
0: Μάλιστα.
1: 200 εκατομμύρια. Τρίτον, ακούω από χθες για τα εισιτήρια. Στην κόντρα μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα κλπ. Όλο το κόστος των εισιτηρίων το χρόνο είναι μισό δις. Όλο το κόστος. Οι νέοι κάτω των 25 είναι φοιτητές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κυρίως.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Κυρίως. Το πρόγραμμα το φορολογικό της Νέας Δημοκρατίας λέει κάτω των 25 μηδέν φόρος.
0: Έως 20.000 ευρώ νομίζω.
1: Μπράβο Γιάννη, είσαι πολύ ενημερωμένος. Και έως, και έως 30 ετών το 35%, 35, το 22 γίνεται 9.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι 1.900 ευρώ.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό πάντως να προτείνονται και άλλες ελαφρύνσεις στους νέους.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή δεν είναι κακή η πρόταση του Ανδρουλάκη να μην πληρώνουν οι νέοι μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Θα σου πω, θα πρέπει σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και όσους υπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις,
0: ναι.
1: Και δεν το έχω ακόμη. Εγώ θυμάμαι που είχαμε μισό εισιτήριο, θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Όσοι φοιτητές που είχαμε μισό.
0: Είχαμε έκπτωση, πράγματι.
1: Είχαμε έκπτωση. Εδώ η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσλάβει μια τέτοια μορφή και θα δούμε πώς και τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι, ας γίνει μια κοστολόγηση σοβαρή, γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι αρκετοί νέοι δεν πληρώνουν καν εισιτήριο. Καταλαβαίνεις τώρα πώς δεν πληρώνουν.
1: Τώρα ξέρεις, εκείνη την εποχή ζούσαμε κουμπιά, ρίχανε κουμπιά μέσα απλά για να ακούγεται, θυμάσαι?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
1: Θυμάσαι στην είσοδο εκεί και. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι ρίχανε και μεγάλη τέτοια πράγματα μέσα. Ό,τι άλλο μεταλλικό υπήρχε.
0: Όταν καταργήθηκε ο κλασικός εισπράκτορας, άλλαξαν όλα.
1: Μπράβο,
0: θυμάσαι?
1: Μπράβο,
0: τον εισπράκτορα σαν τρόλε και τα λεωφορεία.
1: Εγώ περιμένω. Από τους δύο αξιότιμους αρχηγούς να υποβάλουν συγκεκριμένες φορολογικές προτάσεις για τους Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό, Γιάννη. Πάμε Λαγκάρντ τώρα.
0: Πάμε στη Λαγκάρντ και την αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, αύξηση επιτοκίων. Γιατί αυξάνονται τα επιτόκια? Για να υπάρξει ένα φρένο στον στασιμοπληθωρισμό. Τι σημαίνει στασιμοπληθωρισμός? Και ανεργία και αύξηση τιμών. Και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το κάνει η Λαγκάρντ για την Ελλάδα. Αυτό είναι απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε η Ελλάδα η οποία είναι, κάνει, δείχνει κλπ. Ένα άλλο στοιχείο. Πόσο καιρό μας έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, σωστό?
0: Βεβαίως. Τουλάχιστον 2 χρόνια.
1: Πρόσεξε. Η Ισπανία

0: μείωσε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ξέρεις που είναι? Είναι τρίτη η Ελλάδα σε ακρίβεια, τέταρτη η Ισπανία. Άρα μηδέν στο πηλίκιον που έλεγε και ο Γιώργος κάποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Γιατί καμία χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εισπράττει το ΦΠΑ σωστά. Δεν υπάρχει μηχανισμός, Γιάννη, αυτή την ώρα.
1: Ναι, κάτι πρέπει να βρεθεί όμως για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα.
1: Πριν πάμε στα υπόλοιπα.
0: Γιάννη, μια χρηστική είδηση για ένα εκατομμύριο κόσμο.
1: Για πες.
0: Σε λίγες μέρες είναι το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Mm-hmm.
0: Οικογένειες το περιμένουν αυτό. Και επίσης.
1: Πόσο, ένα εκατομμύριο είναι οι δικαιούχοι?
0: Ένα εκατομμύριο δικαιούχοι. Και είναι, 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αυτά, Γιάννη μου, είναι ο καθένας πάει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ τώρα είμαι έξω από το σούπερ μάρκετ, το ξέρεις, είμαι έτοιμος να μπω μέσα. Για να ακούσω και τον κόσμο. Και
1: πέρασαν οι 10 προτάσεις σου για την οικονομία, διάβαζα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα δούμε μπροστά μας.
1: Εμένα ευχαριστείς. Την επιτροπή. Σημασία έχει ότι πέρασαν. Πες μας σε γενικές γραμμές τι προτάσεις ήταν αυτές και πώς επιδρούν στην καθημερινότητα του πολίτη.
0: Εγώ τα μηνύματα τα είχα πάρει από σένα, από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου από τη Real, διότι κάνει φοβερή δουλειά και να πω και ένα μεγάλο μπράβο για τις ειδήσεις που έβγαλε από πλευράς πρωθυπουργού. Τα νέα τάδε σήμερα,
1: Θα έρθουμε στα νέα, γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα κατά εμένα.
0: Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι προτάσεις δικές μου έχουν σχέση. Πώς θα μείνει ο νέος στην περιφέρεια? Πρέπει να έχει μισθό, να έχει στέγαση και να έχει και δίκτυα, δηλαδή υγεία και παιδεία. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Ενίσχυση περιφερειών. Αν λοιπόν ο κάθε νέος μπορεί να τα βρει αυτά στην περιφέρειά του, πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.
1: Αυτά πώς θα εφαρμοστούν στη δική μας οικονομία?
0: Στη δικιά μας οικονομία. Σήμερα σου λέω ότι τα επόμενα 7 χρόνια έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις.
1: Μάλιστα.
0: Με υπογραφή Μητσοτάκη. Για αυτά δεν μιλάει κανείς από την αντιπολίτευση. Και πώς θα έρθουν αυτά? Δεν θα έρθουν με τη μορφή επιδομάτων. Θα έρθουν για καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερους δρόμους, καλύτερα. Είδες τι γίνεται στις πολυοδομίες, Γιάννη?
1: Τα λέγαμε νωρίτερα. Τα σχολίαζα αρκετή ώρα πριν. Τώρα, πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει πρώτη από αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από περίπου 5 μήνες. Είχαμε πει, Γιώργο, ότι μέσα στις σκέψεις του Πρωθυπουργού ήταν και παραμένει να δώσει με κάποιον τρόπο στη ΔΕΘ επιστροφή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο. Μάλιστα, είχαμε πει ότι από το δικό μας ρεπορτάζ ο κύριος Πιερακάκης έχει ανάψει το πράσινο φως δημοσιονομικά για να μπορέσει να επιστραφεί το ποσό αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποσό πρέπει να επιστρέφεται κάθε χρόνο. Αν αποφασίσεις να επιστρέψεις 13η σύνταξη και μισθό στο δημόσιο, πρέπει κάθε χρόνο να βρίσκεις περίπου 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 2,400.
1: Σήμερα τα νέα έχουν το σενάριο με κωδικό μισή και μισή. Για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή? Το έχουν πρώτο θέμα τα νέα σήμερα.
0: Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου εύστοχα τον Πρωθυπουργό για την πιθανότητα 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης. Η απάντηση του Πρωθυπουργού, όπως είδες, ήταν συγκεκριμένη.
1: Mm-hmm.
0: Δημοσιονομικά αυτό δεν μπορεί. Γιατί η Ευρώπη σου λέει θα δαπανίσεις.
1: Δεν μπορεί να δοθεί όλη η σύνταξη και όλη η επιστροφή του μισθού.
0: Προφανώς υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Εγώ δεν τις ξέρω ακόμη. Αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων, οι οποίοι είναι σε.
1: Δηλαδή
0: σε
1: να μην δοθεί όλη η επιστροφή της 13ης σύνταξης, αλλά η μισή ενδεχομένως.
0: Είναι η μέθοδος των 12 τιμωρίων. Έχουμε αναφερθεί, Γιάννη, πολλές φορές στο θέμα αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, δοθήκανε στους στρατιωτικούς και στους αστυνομικούς 110 εκατομμύρια για επιδόματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτά, Γιάννη, θα μπαίνουν κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να πεις τα δίνω τώρα και του χρόνου τα φερώ, γιατί όποια φορολογική ελάφρυνση δίνει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε επίδομα στο μισθό είναι σταθερό εμπόριο ζωή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει στην Ευρώπη: δίνω αυτό το χρόνο.
1: Αυτό το σενάριο για τη 13η σύνταξη, αλλά μισή, θα είναι σενάριο που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο, φαντάζομαι.
0: Εκεί είναι το κόστος. Το κόστος λοιπόν για μια τέτοια κίνηση είναι γύρω τα 800 εκατομμύρια. Γιατί δεν μπορεί να πει σε κάποιον που παίρνει 500 ευρώ, πάρε 250 και σε ένα που παίρνει 1500 ευρώ.
1: Άρα θα πάει αναλογικά, ποσοστία για όλους.
0: Αυτό λοιπόν το κόστος, αυτή τη στιγμή το καταγράφει ο Θάνος ο Πετραλιάς, mm-hmm. Σου έχω πει ότι είναι το μηχανάκι στην οικονομία,
1: mm-hmm.
0: Όποιον αριθμό δώσει ο Πετραλιάς στον Πρωθυπουργό, αυτός είναι, κανένας άλλος. Ο Μητσοτάκης θέλει να δίνει κάτι που να μένει για πάντα. Όταν είπε μηδενίζω το ΦΠΑ, τον ένθια σε 12.000 περιοχές σε 12.000 οικισμούς στην Ελλάδα. Αυτό
1: για,
0: είναι
1: άρα για να κλείσουμε, το σενάριο που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να δοθεί η 13η σύνταξη από το 2027 και μετά μισή. Κάθε χρόνο μισή, θα επιστραφεί μισή 13η σύνταξη. Μιλάμε για τη σύνταξη του δημοσίου, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
0: Γιάννη μου, αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ ούτε να στο επιβεβαιώσω.
1: Ναι, λέμε το σενάριο ποιο είναι.
0: Πάντως κάτι θα έχει στη ΔΕΘ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος έχει πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Νίκος, θα το πω αυτό, έβγαλε πάνω από 10 οικονομικές ειδήσεις. 10. Γιάννη, για κάθε μείωση χρέους ενός δις παίρνουν 300 εκατομμύρια για παροχές στον κόσμο. Είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ξέρεις τι λένε πολλοί. Άκουγα χθες σε μια τηλεόραση, γιατί λέει τα 10 δις να μοίρασε στον κόσμο. Δηλαδή, να παραμείνει το χρέος της χώρας, να συνεχίσουμε να υποδικεύουμε τους νέους, ενώ μπορούμε να βγάζουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο και όφελος υπέρ των πολιτών και να μην χρεώνονται και οι νέοι. Και αυτό ήταν μεγάλη είδηση που έβγαλε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ναι, η ρελάνς του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη που πρότεινε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών, την άκουσες?
0: Κοίταξε να δεις, ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας πει, όπως ορθά η Γιάννα Ικανέλη το έχει επισημάνει και πολλοί άλλοι, γιατί υποθήκευσε τη χώρα έως το 2099, γιατί έσκησε το δημοψήφισμα, γιατί έφερε το τρίτο μνημόνιο, ναι, και γιατί εγώ κάθε εβδομάδα.
1: Τη ρελάνς την άκουσες?
0: Και πια, για πες.
1: Δωρεάν μετακινήσεις για όλους, εκτός από τους τουρίστες.
0: Α, ναι, αλλά δεν μου λες, ο εισπράκτορας θα λέει εσύ από τη Δανία, εσύ από την Ολλανδία, εσύ από τη Σάμο. Και
1: βλέπω μέχρι τις εκλογές να μην πληρώνει κανείς τα δημόσια μέσα μεταφοράς.
0: Ο Τσίπρας είπε και κάτι άλλο. Επειδή είπε ο Μητσοτάκης ότι του πήραν το δίπλωμα και όποιοι του πάρουν το δίπλωμα.
1: Ναι, καταργηθούν οι εξτάσεις για το δίπλωμα οδήγηση. Αυτό ήταν έξυπνο.
0: Είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε πατίνι. Προφανώς ο Τσίπρας ξέρει πολύ από πατίνι, γιατί μας έκανε ζωή πατίνι.
1: Λοιπόν, θα δούμε ποιος θα δώσει τα περισσότερα για να ψηφίσει ο κόσμος. Όποιος δώσει τα περισσότερα.
0: Έχει να πέσει.
1: Είσαι Αρχοντόπουλο. Την καλημέρα μας, καλώς από τον Κύριακο. Γεια σου Γιώργο.
0: Είδα κάτι μετρήσεις, είσαι πάνω από τις μετρήσεις της τηλεόρασης, πρόσεξε.
1: Είσαι δύναμη. Την καλημέρα μας Γιώργο Αυτιά, καλημέρα φίλε.
0: Καλημέρα, γεια. Real FM.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι, ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά.
15: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πολλές διαφημίσεις. Καλό αυτό, καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω μηνύματα, φίλες και φίλοι. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, αλλά πρέπει να παραχωρήσουμε σκυτάλι. Για τις ειδήσεις στις 10 και εν συνεχεία στο τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου, στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο, που έχουν πολλά και διαφορετικά χρηστικής και όχι μόνο σημασίας θέματα. Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τον κύριο τον Υφυπουργό Κλιματικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, για να μας πει τι θα γίνει με τα οικόπεδα. Πήραν μια μικρή παράταση οι καθαρισμοί των οικοπέδων, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουν όλοι οι ιδιοκτήτες. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, ανανεώνουμε το ραντεβού ακριβώς στις 7 για αύριο το πρωί. Θα ξέρουμε και τον πρωταθλητή στο μπάσκετ, θα έχουμε δει και την παλίτσα μας στο Μουντιάλ και θα έρθουμε φρέσκοι και ανανεωμένοι. Καλή και καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
18: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
19: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
18: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
25: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη.
27: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
28: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
29: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
27: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Ταχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή, και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτζή στην κρατική τηλεόραση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες, είμαι αισιόδοξος, πρόσθεσε. Ο Αραχτζή δήλωσε ότι το σχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και μια νέα μορφή διαχείρισης του στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιά σε οχήματα προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παρέμειναν για πολλές ώρες περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δημού Αλμυρού. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στο Λος Άντζελες κέρδισαν με 4-1 την Παραγουάη. Στο Τορόντο ο Καναδάς ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία. Στις 10 το βράδυ παίζουν το Κατάρ με την Ελβετία και στη 1 τα ξημερώματα η Βραζιλία με το Μαρόκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Βροχερός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε, θα είμαστε στις 12, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων, ξεκινήσαμε με ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι, μην χορεύεις, τώρα αλλάξαμε σιγά σιγά. Λοιπόν, στο, μαζί μας τον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200, εκεί θα ακούσετε 211-200-8200 την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@lfm.gr, τα δελτία Χρύσα Κλησιώτη.
1: Η Χρύσα μας.
0: Και τα κλειδιά η Δήμητρα Πανανού.
1: Η Δήμητρα μας έχει εδώ στα όπα όπα. Μας έχει βάλει και μια δεκαριά καλεσμένους σε δύο ώρες. Θα τα βγάλουμε πέρα όλα.
0: Θέλω να είσαι ήσυχος, μετρημένος, πειθαρχημένος.
1: Είμαι, είμαι.
0: Η λέξη πειθαρχία είναι άγνωστη σε σένα. Πειθαρχία.
1: Είμαι, θέλω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην. Στην αήθεια επίθεση που μου έκανε ο Νιφλής χθες. Γιατί λέει πόσο ύψος έχει ο Ρογκάκος, ένα 10 είναι, λέει ο Παπαδημητρίου. Γιατί λέει σηκώνει τόσο καμπό ψηλά, λέει κουνιούνται τα ποδαράκια το από κάτω. Όχι κύριε Νιφλή, 1,75, άρα το σηκώνουμε για να βλέπουμε καλύτερα.
0: Πού?
1: Είμαστε κοντοί να βλέπουμε έτσι πιο καλά. Λοιπόν, έχουμε τζατζαρίσματα, ε. Τζατζαρίσματα, Ερντογάν με το Ισραήλ.
0: Καλά, θες. καλά, δεν είναι και τίποτα καινούριο.
1: Αντισημίτη τον είπε ο Νετανιάχου μετά.
0: Ναι, γιατί έχει πει, τον παρομοίασε με τον Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Ο Ερντογάν. Αλλά το θέμα είναι ότι για μία ακόμη φορά, ενώ ξεκινήσαμε με βομβαρδισμούς, καταλήξαμε πάλι ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την υπογραφή.
1: Είμαστε, το είπαμε. Στο είπα εγώ μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Προσοχή, προσοχή. Δεν είναι συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία.
1: Συμφωνία είναι και εκεχηρία, ρε παιδάκι. Το έχουμε πει.
0: Είναι 60 μέρες εκεχηρία περισσότερο για να συζητήσουν.
1: Θα έρθει και η συμφωνία.
0: Θα έρθει όταν θα έρθουν οι μέλισσες.
1: Μετά τα μπάνια του Αυγούστου. Θα έρθουν, κοντά είναι.
0: Ναι, δύο μήνες. Αυτό συζητάνε τόσο καιρό, όχι.
1: Ναι, το έχουμε πει και εμείς αυτό. Ναι. Εδώ και δύο εβδομάδες το λέμε, παιδιά. Συμφωνία για την εκεχηρία. Όχι συμφωνία.
0: Συμφωνία, ναι. Δηλαδή μια παράταση μικρή, 60 ημερών. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
1: Εγώ νομίζω ότι δίνει παράταση. Για το ουράνιο είναι το μεγάλο θέμα του. Όπως καταλαβαίνουμε έτσι.
0: Και ποιος θα έχει τα πυρηνικά. Και τι γίνεται, όπως το λες πολύ σωστά, που δεν θέλω να το αναγνωρίσω, αλλά το λες πολύ σωστά.
1: Μα αναγνώρισε κάτι.
0: Αναγνώρισε. Μου είναι κόπο. Κάνει κόπο, μου πονάει το στομάχι.
1: Καιρός, βροχές και καταιγίδες συνεχίζονται και σήμερα.
0: Συνεχίζονται. Είχε αρκετά προβλήματα στη Βόρεια Εύβοια, στη Μαγνησία, στην Αλόνισο, στη Χαλκιδική.
1: Δεν είχανε στο Βόλο ρεύμα.
0: Ναι, ναι, είχε προβλήματα.
1: Τώρα και λένε, σήμερα θα συνεχιστεί ο καιρός.
0: Συνεχίζεται και λένε ότι θα βρέξει και στην Αττική κάποια στιγμή.
1: Θες κάτι ψυχάλες.
0: Το πήγαινε γύρω-γύρω, αλλά δεν. Όλο γύρω-γύρω πήγε.
1: Μην το είστε εσείς όμως, τη βόλτα σας, στο μπάνιο σας, τον καφέ σας, κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχουμε τέτοια. Κανονικά.
0: Άμα είναι να βγω εγώ, ας βγω δηλαδή που λένε.
1: Ας βγω και ας βρέχει.
0: Ας βγω και ρίχνει κατακλυσμό. Δεν πειράζει.
1: Μάλλον αλλιώς πρέπει να το πούμε. Όταν βγαίνω, βρέχει. Βρέχει όταν βγαίνω. Πάει στη Ρόδο Μητσοτάκη σήμερα, λέει.
0: Ναι, και έχει αλλάξει, όπως θυμάσαι, έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Άλλαξε λίγο την ώρα που είναι να μιλήσει. Γιατί 6 ώρα παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι, λέει, δεν χάνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει να έρθει και κανένας άνθρωπος, αν παρακολουθεί.
1: Ακού τώρα είμαστε και εμείς λίγα υπερβολικοί. Τρέχει, λέει, Μητσοτάκη με περιοδίες. Την ατζέντα του 30 με ζώχνει αυτοδυναμία. Εδώ και ένα χρόνο ο Μητσοτάκης πηγαίνει από πόλη σε πόλη, που τη θυμάμαι εγώ. Δηλαδή, μην είμαστε κι εμείς τώρα.
0: Καλά, δεν.
1: Λέω για τον Οκτώβρη.
0: Δεν το κάνει τρέχει μόνο εκείνος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν είναι τώρα. Όχι, δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο σαρώνει τη χώρα.
0: Εάν εντείνει το σάρωμα της χώρας, ναι. Νίκο, σημαίνει κάτι. Αν δεν το εντείνει.
1: Όχι, μόρα,
0: και είναι
1: αυτή,
0: με
1: δουλειές,
0: αυτή τη συχνότητα που έχουν δουλειά, εσύ να το είσαι.
1: Έχουν δουλειές. Δεν έχουν την πολιτική να προχωρήσουν τα θέματα. Τα ψηφαλάκια, ε. Τα ψηφαλάκια.
0: Δεν μου λες για το Μάσκ που με ενδιαφέρει. Μου λες γύρω-γύρω.
1: Ο Μάσκ δεν έχει ανάγκη. Τα δω εσύ κι εγώ. Ας το Μάσκ. Ο Μάσκ είναι ένα τρισεκατομμύριο.
0: Πολύ με στεναχώρησε.
1: Είναι πλούσιος λίγο. Δηλαδή μπορεί να φάει μια πεκάνια. Άμα βγει.
0: Ναι.
1: Θα τη φάει την πεκάνια. Δεν είναι εντάξει το ένα τρισεκατομμύριο.
0: Έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Εισήγαγε τις μετοχές του έτσι από τη SpaceX στο Wall Street.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν φέρνουν την ευτυχία τα λεφτά, Ρίτσα.
0: Αλήθεια, Νίκο.
1: Έτσι λέμε εμείς, οι φτωχοί.
0: Εγώ δεν τα λέω αυτές.
1: Αυτές
0: οι παροιμίες εγώ δεν τις λέω, Νίκο.
1: Δεν φέρνει την ευτυχία. Γιατί και αυτός θα έχει τα προβλήματά του.
0: Όταν λες προβλήματα, τι εννοείς?
1: Όχι, τι θα φάει. Ναι, το έχει λύσει αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Και αυτό είναι ένας προβληματισμός. Η επέκταση των επιχειρήσεων στο διάστημα τις έχει φτάσει στις επιχειρήσεις. Νίκο, δεν έχει αλλού να πάει.
1: Ξέρεις αυτά τώρα που λέω εδώ, σου λέει ο κόσμος, έχω φάει τώρα βρυσίδι.
0: Μα Τώρα τι προβλήματα έχει αυτός? Δεν έχει προβλήματα όπως κάθε άνθρωπος.
1: Καλά,
0: μωρέ,
1: έχει ένα τρισεκατομμύριο. Τι να τα κάνεις μετά τα πρώτα 50-100 εκατομμύρια.
0: Ναι, Νικό.
1: Τι να τα κάνεις τώρα. Ένα τρισεκατομμύριο, ξέρετε τι σημαίνει, να το πω εγώ απλά.
0: Ναι, Νικό.
1: Σημαίνει τέσσερις Ελλάδες. Το ΑΕΠ, τέσσερις Ελλάδες.
0: Δεν θα είχα τι να τα κάνω εγώ, λες. Εγώ.
1: Τι να τα κάνω, πώς.
0: Εγώ.
1: Να σου πάρουμε ένα μονόπετρο, να σου πάρουμε δύο μονόπετρα, να σου πάρουμε ένα γιότ. Να σου πάρουμε δύο βίλες.
0: Υπάρχει,
1: τι ξέρεις, θα έκανες,
0: όταν δηλαδή αποκτάς χρήματα, δίνεις κιόλας.
1: Αυτό, δίνει.
0: Δίνεις
1: εσύ. Μιλάμε για το Μάσκ τώρα. Άσε τι θα κάνεις εσύ.
0: Μου είπες τι θα τα έκανα.
1: Ναι.
0: Μα έχω εγώ εσύ να τα κάνω.
1: Βρε και εσύ και εγώ έχω να τα κάνω. Αλλά αυτός τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω, επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος τέλος πάντων.
0: Άλλο γαλαξία, δεν είπαμε να μην είναι. Λέμε απλά το θαυμάζουμε.
1: Ξέρεις, λέμε να είναι καλά ο άνθρωπος, να χαίρεται τα λεφτουδάκια του. Λέμε γενικά. Τώρα εδώ λέμε να χαίρεται τα τρισεκατομμυριάκια του. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Το ΑΕΠ της Ελλάδας είναι 250 δις. Αυτός έχει ένα τρεις, τέσσερις Ελλάδες. Τι είναι τέσσερις Ελλάδες? Είναι τα Βαλκάνια, ναι, συν την Ιταλία, έχω την αίσθηση. Και η Ιταλία όχι. Όχι, είναι μεγάλη.
0: Ιταλία,
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Έχει λεφτά.
0: Ένα Lear Jet, φαντάζεσαι μέσα.
1: Αυτό να τον παντρευτείς, μάλιστα. Να μην φέρω καμία αντίρρηση.
0: Μα εμένα θα βρει αυτό το παντρευτεί, Νίκο μου. Εμένα θα
1: λέω θέλει τύπου Μάσκ.
0: Μα δεν θα χρειαστεί να μου ζητήσει. Να μου
1: και πάτε και βρίσκεται κάτι σαν εμένα εδώ και. Τι να σου πει.
0: Εμένα θα βρει ο Χριστιανός.
1: Θα παίρνουμε λίγο ηλιόσπορο, καθόμαστε στο παγκάκι, τρώμε. Λέμε τώρα, αν έρθει με μένα. Πάμε να φάμε δύο σουβλάκια. Να κάτσουμε.
0: Δεν είσαι ο Γιονάκης με την
1: πάση. Πα με το Μάσκ, παίρνει το αεροπλάνο, πάει στο Παρίσι, τρώτε το βραδινό σα, γυρίζετε από το Παρίσι.
0: Όταν μου βγάζει το πρόγραμμα αυτό, Νίκο, μου αρέσει. Δηλαδή θα πάω να κάτσω έξω από το σπίτι του. Θα πάω να κάτσω.
1: Λέει τα λεφτά, εκεί.
0: Ρετουσαρισμένη όμως, έτσι θα κάτσω έτσι. Ρετουσαρισμένη, φτιαγμένη έτσι. 45 μα
1: τώρα. Απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, τα λεφτά τώρα, κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Και με μένα μπορεί να είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι.
1: Και με το Μάσκ.
0: Που λέει ο λόγος. Πολύ λόγοι.
1: Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να φάμε κι εμείς μια ταβέρνα. Πάρουμε δύο κιλά παϊδάκια να κάτσουμε να φάμε.
0: Μα δεν μπορεί, κατά βάση γι' αυτό δεν μπορώ να σε
1: ρωτήσω. Ή όμως όταν ξυπνάς το απόγευμα και λες, βρε έλα μου, τι. Έχω επιθυμήσει να φάω ένα εκλέρ. Σου λέει, εντάξει, τσάκι μου. Πάμε στο αεροδρόμιο, παίρνουμε το αεροπλανάκι, πάμε στη Γαλλία, τρώμε το εκλέρ, γυρνάμε. Εκεί είναι οι διαφορές τώρα. Είπε κάλες. Και αν μας πιάσει και η νύχτα, στο Ρίτσα σε πάω εγώ να μείνουμε.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Στη βασιλική σου ήταν.
0: Στη βασιλική.
1: Είναι όλα έτοιμα.
0: Βασιλική.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Του ενός τρισεκατομμυρίου.
0: Είναι τεράστια η διαφορά, Νικό. Είναι τεράστια από τα παϊδάκια. Είναι
1: κατά τα άλλα όμως, καλή καρδιά θέλω να έχετε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Καλή καρδιά. Να είστε καλοί άνθρωποι.
0: Και άδεια τσέπη. Εντάξει, μάνα μου.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι πανελλαδικές, τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Συνεχίζουν και δίνουν τα μαθήματά τους και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Ναι, είναι τα ειδικά μαθήματα τώρα. Έχουν τελειώσει. Ο κορμός δηλαδή τελείωσε. Είναι τα ειδικά μαθήματα.
1: Και καλά αποτελέσματα. Είχαμε και έναν ωραίο γάμο. Υπέρλαμπρο στο Λαγονίσι. Κύριος Αποστολόπουλος με την Εμβίνα Τζακίρη. Κύριος Αποστολόπουλος της γνωστής οικογενείας, του ομίλου, του ιατρικού. Πήρε την αγαπημένη του, εξαιρετική. 700 καλεσμένοι, μαθαίνω, επιχειρηματίες.
0: Νικό, δεν μου λες, δεν υπάρχει γεγονός κοινωνικό, γάμος, πάρτι, γενέθλια.
1: Καλοί άνθρωποι. Θέλω να βλέπω την καλοσύνη στον άνθρωπο, γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε, λέει, είδαν έναν καρχαρία στην Ανάβησο.
0: Τρίμετρο.
1: Δεν είναι, λέει, επικίνδυνος ο καρχαρίας. Καθυστέρα, παιδιά. Πάω εγώ στην Ανάβησο να κάνω τον μπάνιο μου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Βλέπω ένα πτερύγιο να έρχεται προς εμένα. Δηλαδή, πού ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνος, δεν είναι επικίνδυνος.
0: Όχι, κοίταξε, θα πάθεις κάτι. Θα πάθεις άγχος, στρες, κρίση πανικού στη θάλασσα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Θα φύγω εγώ, σαβαρίδι κάτω, άμα θα μείνω χωρίς αμάσα. Θα πάω. Έμα σου λέει, λέει, είναι ακίνδυνος. Να το συζητήσουμε
0: ότι
1: μετά, φιλολογικά, φιλοσοφικά. Εκείνη την ώρα.
0: Ναι, σου λένε οι άνθρωποι ότι τώρα σου το εξηγήσαν ότι εσύ που θα μπει στη θάλασσα.
1: Μετά.
0: Τώρα που τον βλέπεις όμως, ναι, να ξέρεις ότι αυτός ο καρχαρίας, ο συγκεκριμένος, ναι, καρδούλα μου, είναι ένας ακίνδυνος.
1: Βρε, τώρα το ξέρω.
0: Τώρα το ξέρω.
1: Λέω, εκεί αν ήμουν.
0: Αν ήσουν, δεν θα προλάβαινες.
1: Και έβλεπα το πτερίγιο.
0: Με ελικόπτερο θα ερχόμουν εγώ και να σε πάρω. Μη σε νοιάζει καθόλου.
1: Του Μάσκ.
0: Του Μάσκ.
1: Το ελικόπτερο του Μάσκ να ερχόμουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές.
1: Γεια σας, κύριε Τουρνά.
0: Να
1: και μοιάζω, είμαι συγγνώμη για την κλιματική, ναι, για τον καρχαρία που έλεγα. Δεν έχω δίκιο, κύριε Τουρνά. Που λέμε ο καρχαρίας, λέει, είναι ακίνδυνο. Σύμφωνοι. Άμα τον δω εκείνη την ώρα, μετά να το συζητήσουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Καλά τα είπατε.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από την παράταση της προθεσμίας του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πάει μέχρι 22 Ιουνίου, ε?
2: Ναι, πράγματι δώσαμε παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα, 22 του μήνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό γιατί η επιστημονική ομάδα στην εκτίμηση κινδύνου μας είπαν ότι έχουμε αυτό το περιθώριο, γιατί είχαμε και τις βροχές που βοήθησαν λίγο να πάει πίσω η αντιπυρική περίοδος. Παρ' όλα αυτά είναι μια δουλειά που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μέχρι την άλλη Δευτέρα. Έχουν το περιθώριο πια οι ιδιοκτήτες να μπουν να καθαρίσουν και να μπουν και στην πλατφόρμα, στο ακαθάρισμα, στα application.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη.
0: Βεβαίως.
1: Εάν δεν το καθαρίσω εγώ, πάει ο Δήμος και το καθαρίζει και μου στέλνει το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι πολλές οι επιπτώσεις, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι και οι επιπτώσεις, είναι το πρόστιμο. Πρώτα απ' όλα να πούμε τα πρόστιμα, ότι αν δεν καθαρίσει κάποιος και δεν το δηλώσει, έχει 500 ευρώ πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Αν το καθαρίσει και δεν το δηλώσει, επίσης έχει πρόστιμο 100 ευρώ. Επίσης, για το ακαθάριστο που θα μπει και θα καθαριστεί, έχει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστα τα 200 και μέγιστο τα 2.000.
1: Όχι, πολύ είναι το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Το
0: κύριε
1: τετραγωνικό.
0: Υπουργέ, έχω την αίσθηση, βλέποντας τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα, ότι είμαστε πολύ λιγότερα δηλωμένα. Είναι πολύ λιγότερα δηλωμένα σε σχέση με πέρσι. Ήταν περίπου 350-400.000. Πέρσι ήταν 700.000 ή όχι, κάνω λάθος?
2: Θα σας πω το εξής. Έχουμε ξεπεράσει σήμερα τις 400.000
0: ναι.
2: καθαρισμένων. Πέρυσι συνολικά στο τέλος της προθεσμίας είχαν δηλωθεί 730.000 καθαρισμοί.
0: Άρα υπολοιπόμαστε περίπου 300.000 που δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και πρέπει να δηλωθούν μέχρι...
2: Ναι.
1: Μήπως δεν έχουν δηλωθεί ακόμα και θα δηλωθούν?
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι όσο περνάνε οι μέρες αυξάνει ο αριθμός των δηλώσεων μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ξεκινήσαμε την Δευτέρα με 30.000, εχθές είχαμε 47.000 που δηλώθηκαν. Άρα λοιπόν πραγματικά εντείνονται οι καθαρισμοί και οι δηλώσεις. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε ένα πολύ υψηλότερο αριθμό δηλωμένων. Πρέπει να ξεπεράσουμε το περσινό, όχι γιατί είναι ρεκόρ, αλλά γιατί είναι ανάγκη να φτάσουμε την καμία μήνυση.
1: Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Σηκώθηκα το πρωί να έρθω εδώ, πριν έρθω, και κοιτάω από τον μπαλκόνι. Έχουμε ένα οικόπεδο δίπλα. Καθάριζε ο άνθρωπος. Δηλαδή είχε στείλει άνθρωπο και καθάριζε. Θέλω να πω, είμαστε και λίγο τη τελευταία στιγμή.
0: Μπορεί. Απλώ μου φαίνεται ότι είναι πολλές χιλιάδες που λείπουν ακόμα, γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα πώς πάμε από πυροσβεστικά μέσα, κύριε Υπουργέ? Συγγνώμη, θες κάτι άλλο?
0: Το είπε, ξέρει, προηγουμένω και ο υπουργό για το θέμα τη καύσιμη ύλη. Φέτος η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, το λέγαμε και με τον Νίκο σε πολλές εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι έχει βρέξει πάρα πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αυτό μας λέγανε οι μετεωρολόγοι, ότι δημιούργησε μια πολύ μεγάλη καύσιμη ύλη. Δηλαδή έχουμε πραγματικά καύσιμη ύλη, όχι μόνο και ακόμα και σε κεντρικές λεωφόρους.
1: Έχουν σηκωθεί ξανά. Δηλαδή, εγώ βλέπω στους Δήμους, κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι έχουν βγει οι Δήμοι, ας πούμε, πριν από ένα μήνα, 20 μέρες, κόψανε
0: στους δρόμους.
1: Έχουν ξαναβγεί πάλι.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής. Πράγματι είχαμε οργιώδη βλάστηση που η καύσιμη ύλη μαζί με τις θερμοκρασίες, όπως μας λένε οι επιστήμονες, που θα έρθουν σταδιακά και θα έχουμε αυξημένες θερμοκρασίες τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα έχουμε καύσονες, μας λένε. Μαζί και με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, έχουμε τα τρία στοιχεία για πολλές ενάρξεις και για ταχεία εξάπλωση. Άρα λοιπόν, ναι, ο στόχος είναι να καθαρίσουμε την καύσιμη ύλη όλοι. Και η πολιτεία, έχουμε τα προγράμματα αντινέρω. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φέτος διαθέτει 82 εκατομμύρια για καθαρισμούς περιαστικών δασών από το πρόγραμμα Αντινέρο. Συνολικά έχουν διατεθεί τα 5 τελευταία χρόνια 660 εκατομμύρια. Οι Δήμοι έχουν ενισχυθεί, δηλαδή σταδιακά τους αυξήσαμε τα ποσά. Έχουμε φτάσει μια αύξηση 170%, έχουν πάρει 50 εκατομμύρια για να κάνουν αυτούς τους καθαρισμούς, να προσλάβουν τους εποχικούς και να κάνουν αυτές τις δουλειές. Πολλοί Δήμοι έχουν κάνει ήδη εξαιρετική δουλειά. Υπολείπονται κάποιοι, οι οποίοι θα πρέπει να μας βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, να ολοκληρώσουν. Και βέβαια οι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν την περιουσία τους για να την προστατεύσουν, την περιουσία, τη ζωή τους και, και των γειτόνων.
1: Το λέμε πάντα, Υπουργέ, από εδώ, ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα, ούτε από το κράτος, ούτε από τον γείτονα. Δηλαδή, σήκω στο χέρι σου και κάνε μια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Πάμε λίγο στην Ελλάδα. Κύριε Ρογκάκο, επιχειρησιακά να σας πω, εμείς το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη. Στις φωτιές που παρακολουθούμε από το κέντρο επιχειρήσεων, τον ασύρματο της επικοινωνίας των πυροσβεστών στο πεδίο, ακούμε ακριβώς αυτό, ότι όπου είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα η φωτιά σταματάει, δεν φτάνει στα σπίτια. Όπου είναι ακαθάριστα, η φωτιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Ναι, αυτό πρέπει
0: είναι να μας φύγει που λέμε.
1: Και είναι απλοϊκή, δηλαδή δεν είναι πυρηνική φυσική τώρα. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Γι' αυτό φτάσαμε να έχει φωτιά μέχρι το πάτημα Χαλανδρίου, αν το θυμάστε πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι παλιά αυτό.
1: Πάμε στην αντιπυρική να δούμε τα μέσα μας. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ. Είδαμε χθες ή προχθές, πού το έβλεπα, στον Ημιτό, με τις κάμερες που έχετε. Που με το που πήρε φωτιά τη σβήσαμε τη γενέση.
2: Έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή ξεπερνάμε τις 30 την ημέρα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Προς το παρόν όμως ο μηχανισμός μπορεί και ανταποκρίνεται άμεσα, γιατί πράγματι έχουμε και τα μέτρα επιτήρησης και άγγελης προειδοποίησης. Να σας πω ότι στην Αττική έχουμε 33 drones που επιτηρούν όλο τον χώρο και μας προειδοποιούν άμεσα. Πραγματικά σε πρώτο χρόνο τη βλέπουμε τη φωτιά. Συνολικά στην επικράτεια αυτή τη στιγμή έχουμε τοποθετήσει 108 drones. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά συστήματα. Είναι 24 ώρες το 24ωρο στον αέρα. Μας δίνουν εικόνα ημέρα και νύχτα και στο οπτικό και στο θερμικό. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια καλή επιτήρηση και άγγελη προειδοποίηση για την άμεση επέμβαση. Από εκεί και πέρα οι δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε πρώτο στάδιο και είναι σε μια ετοιμότητα. Σταδιακά αυτή η ετοιμότητα θα αυξηθεί όσο αυξάνεται και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε μια ετοιμότητα, έχουμε τα συστήματα, έχουμε αναπτύξει τους πυροφύλακες, έχουμε και τα περίπολα. Άρα λοιπόν, είμαστε σε μια φάση στην οποία είμαστε σε μια αρκετά καλή ετοιμότητα, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά.
0: Από ό,τι ακούμε, κύριε Υπουργέ, και από τους μετεωρολόγους εδώ και σε εμάς, τον Νίκο, μας έχουν πει πολύ ότι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εσείς βεβαίως έχετε άλλη επικοινωνία, συνεδριάζει και η αρμόδια επιτροπή. Τι εικόνα έχετε εσείς στο Υπουργείο, δηλαδή, μιλάμε για ένα καλοκαίρι με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με συγκεκριμένες δηλαδή συνθήκες, αυτό που λέμε, που ευνοούν τις πυρκαγιές?
2: Ναι, ναι, θα έχουμε, από ό,τι μας λένε, θα έχουμε δυστυχώς και τα τρία στοιχεία, δηλαδή θα έχουμε καύσονες, τους περιμένουμε από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, άρα λοιπόν θα έχουμε καύσονες υψηλές θερμοκρασίες, θα έχουμε την ξηρασία η οποία σταδιακά θα έρθει, άρα θα ξεραθεί η γη, θα έχουμε χαμηλή υγρασία και θα έχουμε και τους ισχυρούς ανέμους. Είναι τα τρία στοιχεία που δυσκολεύουν το μηχανισμό και τις επιχειρησιακές δυνάμεις.
0: Ναι, γιατί είπατε ότι είχαμε φωτιά, ας πούμε, με 30 την ημέρα τώρα το Μάιο, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ζήσει στη χώρα και με πάνω από 100 φωτιές την ημέρα. Σε όλη τη χώρα και πάνω και 120. Το θυμάμαι, ειδικά στα τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, περίπου εκεί φτάνει ο αριθμός.
2: Κυρία Μπιζόγλη, θίγεται ένα κρίσιμο θέμα και θα ήθελα να πω σε αυτό ότι πράγματι στην αντιπυρική περίοδο που ξεκινάει το Μάιο, 1η Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέσω όρος στην 20ετία έχουμε 6.400 φωτιές. Oh. Είναι ένας τεράστιος αριθμός, είναι 35 την ημέρα, μέσος όρος. Oh. Είναι τεράστιος αριθμός σε μια περιοχή, σε μια χώρα που βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, που βρισκόμαστε στη διακεκαυμένη ζώνη, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, εκείνος ο στόχος μας είναι τώρα να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί πάνω από κάποιον αριθμό πυρκαγιών, δηλαδή αν έχουμε, φανταστείτε, 60 φωτιές, τι διάσπαση δυνάμεων έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εναερίων μέσων, 80 τον αριθμό, είναι 81 τον αριθμό, 51 είναι μισθωμένα, κατανεμημένα στη χώρα. Φανταστείτε όμως, αυτά δεν πετάνε όλα. Κάποια επανεξυπηρετούνται στο έδαφος, κάποια είναι στον αέρα. Να είναι τα μισά, τα 40.
0: Έτσι.
2: Αν έχουμε 60 φωτιές, πού θα πρωτοστείλει ο επιχειρησιακός διοικητής?
0: Μα το θυμάμαι, λοιπόν, είχαμε μεγάλη φωτιά στο Ρεύρο επάνω και είχαμε και μεγάλη φωτιά στην Αττική. Η διάσπαση των δυνάμεων είναι τεράστια και οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και η κόπωση του προσωπικού βεβαίως.
1: Έχουμε τα νησιά. Είναι δηλαδή...
2: Να σας πω ότι κανένας μηχανισμός, όσο καλά δομημένος και οργανωμένος κι αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια διάσπαση δυνάμεων. Άρα λοιπόν στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Και τι κάνουμε γι' αυτό, να σας πω και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Έχουμε ενισχύσει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Έχουμε φτιάξει 37 αντίστοιχα ΑΚΕ σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Να σας πω ότι μέχρι προχθές είχαμε 696 φωτιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Mm-hmm. Μεγάλος ο αριθμός. Mm-hmm. Είχαμε επιβάλει 411 διοικητικά πρόστιμα, δηλαδή πάνω από το 60% έχουν εξιχνιαστεί οι υποθέσεις και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Έχουν καταβληθεί πάνω από 420.000 πρόστιμα και έχουν γίνει πάνω από 81 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία. Τι θέλω να πω? Έχουμε τα μέσα και τον τρόπο και το προσωπικό το εκπαιδευμένο να βρούμε τον εμπριστή είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν να ξέρει ο καθένας ότι είμαστε εκεί. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Ογκάκο, να πω και ένα παράδειγμα. Στις 18 Απριλίου
3: Είχαμε μία φωτιά στην Ακράτα. Mm-hmm. Μία φωτιά, Απρίλιος, ήταν mm-hmm. εκτός αντιπυρικής. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος καθάρισε το λιόφυτό του, έβαλε στην άκρη τα κλαδιά και έβαλε τη φωτιά να τα κράψει. Mm-hmm. Η φωτιά του έφυγε, μπήκε στο διπλανό, έκαψε το διπλανό κτήμα με ελιές, έφυγε, μπήκε στο δαστικό και απείλησε ένα χωριό. Mm-hmm. Εκείνη την ημέρα, Σάββατο, δώσαμε ακόμα και 112. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη. Πλήρωσε ένα διοικητικό πρόστιμο 2.950 ευρώ. Mm-hmm. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου πήγε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και του επιβλήθηκαν 23 μήνες φυλακή, εξαγοράσιμη mm-hmm. με κάποια ελαφρυντικά, επί 40 ευρώ. Μάλιστα. Συνολικά ο αγρότης μας πλήρωσε 31.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Real FM.
4: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
8: Στις 20:20 είναι Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούζ, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροδότηση στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Ανολιώσια. Τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Περισσότερα στο real.gr.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη, 25 σε Πάτρα και Κέρκυρα.
7: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Άστα τα Ρίτσα ή Μπιζόγλη. Η Ρίτσα Μπιζόγλη, δεν έχει άλλο ενδιάμεσα.
0: Η Ρίτσα Μπιζόγλη, χωρίς το Ι.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Εδώ είμαστε, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Μιχάλης, καλό Σαββατοκύριακο, λέει καλημέρα από το Γερεβάν.
1: Α, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
0: Ευχαριστούμε
1: μας
0: για την παρέα, την αγάπη μας από την Αρμενία, λέει ο Μιχάλης. Και από τη δική μας την Αρμενία.
1: Κοίτα, λες και δίνει βαθμολογία στη Eurovision, αγάπη. Δεν δίνεις βαθμολογία στη Eurovision.
0: Καλησπέρα
1: δεν
0: στην δίνεις. Αρμενία.
1: Ναι, καλησπέρα Αθήνα και καλησπέρα Παρίσι. Δεν δίνουμε βαθμολογία στη
0: και
1: Eurovision.
0: Και οι 12 βαθμοί μας πάνε στο Γερεβάν.
1: Ναι, μπράβο, ναι, γι' αυτό κάνεις τώρα, έλα.
0: Καλημέρα, καλώς σου πάει η Κατερίνα Κάβουρα, με χαμόγελα στο Ατίθασος. Με Ατίθασος λέει.
1: Μόνο Ατίθασος. Σου βάζω εγώ δίπλα.
0: Και στην κούκλα λέει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Υπερβολές του κίτρινου κύκλου.
0: Έτσι κάτω δεν έχει. Α, ξέχασα.
1: Δεν προλαβαίνεις
0: τώρα. Μετά.
1: Ναι, κράτησε τα καλύτερα.
0: Θα τα πω μετά.
1: Και γράψε σε μια κασέτα και στείλ τα μου, να τα ακούω, να σε απολαμβάνουμε.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα.
0: Της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Είδαμε ότι εχθές ο κύριος Τσίπρας κατέθεσε την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις όλο το 24ωρο για όλους ανεξαρτήτου ηλικίας εκτός από τους τουρίστες.
0: Εμένα μου φαίνεται λιγάκι, συγγνώμη τώρα, κάνω μια παρένθεση αυτό ναι. που λες. Μου φαίνεται λιγάκι διαγωνισμός. Βγήκε δηλαδή ο Ανδρουλάκης, λέει, στους 24 ετών. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, λέει, για όλους από τους τουρίστες. Θα βγει ο Μητσοτάκης, θα πει και τους μισούς τουρίστες να βλέπουμε τις φορολογικές και τις δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι πολιτική.
1: Έγινε πάνω. Η μία πρόταση με την άλλη, με διαφορά, ας το πούμε, κάποιες ώρες. Αυτό είναι τυχαίο, υπάρχει κάποια προσέγγιση, υπάρχει κάτι άλλο από πίσω.
2: Το ζήτημα των δωρεάν μετακινήσεων στις συγκοινωνίες είχε ανακοινωθεί και είχε συμπεριληφθεί στο μανιφέστο, το οποίο είχε προγραμματικά στοιχεία και το οποίο είχε δημοσιευθεί αρκετές εβδομάδες πριν. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτή η συζήτηση. Το σημαντικό είναι να δούμε πρώτον, αν το μέτρο αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η απάντηση είναι πως ναι, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο, στην Εσθονία και σε άλλες χώρες έχουμε δωρεάν μετακίνηση, άρα δεν κάνουμε κάτι το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια μιας παροχολογίας όπως αναφέρετε. Παίρνουμε ευρωπαϊκά παραδείγματα και τα μεταφέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί έχουν νόημα να μεταφερθούν στην ελληνική πραγματικότητα? Πρώτον για το προφανές. Γιατί υπάρχει ανακούφιση των πολιτών, οι οποίοι θα δουν σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη τους. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το κυκλοφοριακό. Τρίτον, διότι έχουμε μείωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Και τέταρτον, διότι με τις δωρεάν μετακινήσεις οι τοπικές αγορές, οι μικρές αγορές μπαίνουν σε μια κινητικότητα και έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περισσότερο. Άρα, είναι ένα μέτρο που δεν εντάσσεται μονάχα σε μια λογική δωρεάν εισιτηρίου, αλλά έχει μια αναπτυξιακή διάσταση.
1: Απλά είναι η σύμπτωση, βέβαια, η σύμπτωση ότι έπεσε σχεδόν με διαφορά λίγων ωρών το ένα με το άλλο. Καταλάβατε, γι' αυτό το λέει και ο Νίκος. Δηλαδή, είναι σαν. Κυβέρνηση μιλάει για πλειοδοσία λαϊκισμού.
0: Συμπτωματικό, θα πει ο κ. Τεμπονέρα.
2: Εντελώς συμπτωματικό, υπό την έννοια ότι εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο μέτρο, δεν λέμε ότι είναι φτηνό. Είναι περίπου 250 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν.
1: 35 λέει το Πασόκ. Ναι, ναι.
2: Εμείς έχουμε συνολικά για όλους.
1: Ναι. Ναι, για όλοι, σωστά. Σωστά.
2: Τα οποία χρήματα, επειδή το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι για λεφτόντρα ή πού θα βρούμε τα λεφτά, έχουμε κατευθύνει πόρους σε αύξηση των μερισμάτων από το 5 σταδιακά με μια προοδευτικότητα στο 15%. Αυτή η παρέμβαση αποφέρει έσοδα περίπου 465 εκατομμύρια ευρώ, άρα υπερκαλύπτουν κατά πολύ αυτό το οποίο σας είπα και το οποίο βέβαια θα φέρει έσοδα στα κρατικά ταμεία, με την έννοια ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί πράγματα να βοηθήσει την οικονομία.
0: Ναι, ακούστε τώρα κύριε Τεμπονέρα, αν εσείς δώσετε 250 εκατομμύρια μόνο για τα εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι αν, ας πούμε, ο Τσίπρας έχει στη διάθεσή του 1-2 δις, ότι αμέσως έχουμε φάει το 10-15% από τα χρήματα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το ένα μέτρο, άντε και βρήκατε το αντίδωρο, ας πούμε. Εδώ υπάρχουν θέματα και άλλα πολύ σοβαρά που δεν θα μας φτάσουν τα λεφτά στο τέλος.
2: Κύριε Ρογκάκο, νομίζω ότι χθες ακούσατε τον Αλέξη Τσίπρα να αναγγέλει και να προαναγγέλει 5 παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Η πρώτη παρέμβαση αφορούσε βεβαίως τις συγκοινωνίες. Η δεύτερη παρέμβαση αφορούσε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια, όπου φτιάχνουμε ένα δημόσιο φορέα που θα αγοράζουν λίγο κατά τι ακριβότερα τα δάνεια από τα funds σε σχέση με τις τιμές τις

0: συγκεκριμένη παρέμβαση, 500 ευρώ επιπλέον μισθός το μήνα, το οποίο στοιχίζει 406 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σας έχω πει αμέσως καλύπτονται από ειδικό τέλος, το οποίο θα μπει στη λεγόμενη πολυτελή διαβίωση, δηλαδή σε πισίνες, αεροσκάφη, μεγάλα γιότ, θέσεις ελιμενισμού, σουίτες, πεντάστερες βίλες κλπ. Και όπου από εκεί εξασφαλίζουμε με ποσοτικοποιημένα κριτήρια 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι πέντε παρεμβάσεις που σας περιέγραψα λοιπόν έχουν κόστος δημοσιονομικό περίπου 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια, τα οποία τα βλέπουμε όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσω της αναδιανομής.
1: Από το τέλος θα έρθει δηλαδή αυτό το 1 δισεκατομμύριο που λέτε, από το τέλος στην πολυτελή διαβίωση, α το πούμε έτσι.
0: Τα 800 εκατομμύρια τα έχουμε προσδιορίσει από ειδικό τέλος, το οποίο θα μπει στο περιθώριο πολυτελούς διαβίωσης που υπάρχει στη χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν παρεμβαίνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό, το λέω για να αποκαταστήσω το επιχείρημα το οποίο λέει ο κύριος Ζωγκάκος. Απλά κάνουμε μια διανομή. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πράγματι, δεν είναι τίποτα δωρεάν. Αυτό το πληρώνει οι φορολογούμενοι. Το ζήτημα είναι ποιοι φορολογούμενοι το πληρώνουν. Εδώ εμείς τι λέμε, θα πρέπει να το πληρώσουν κυρίως εκείνοι οι μερισματούχοι, οι μέτοχοι δηλαδή, οι οποίοι χωρίς, εν πάση περιπτώσει, να εργαστούν, έχουν ένα πολύ πιο ανεκτό περιθώριο φορολόγησης. Μια παραδοξότητα σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο μέσος όρος αμερίσματα είναι στο 15%, στην Ελλάδα είναι στο 5%. Και βεβαίως ο μεγάλος πλούτος, ναι, ο πλούτος εκείνος ο οποίος ωφελήθηκε τα τελευταία χρόνια και από τις επενδύσεις που έγιναν με χρήματα του ελληνικού λαού στο real estate, στον τουρισμό, θα πρέπει να δείξει ένα στοιχείο κοινωνικής ανταποκριτικότητας. Άρα, κύριε Ρογκάκο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική.
2: Καλά, καλά τώρα, κύριε Τεμπονέρα. Τώρα σας ακούω με μεγάλη προσοχή και σας αφήνω να ολοκληρώσετε. Αλλά εδώ θα τα αποδομήσω ένα-ένα τώρα, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα, γιατί μου τα λέτε όλα αυτά και εσείς καλά κάνετε και τα ποσοτικοποιείτε. Το θέμα είναι στην πραγματική οικονομία και κοινωνία, εάν θα πάρετε τα λεφτά αυτά. Το ξανακάνατε. Δεν το καταφέρατε, όχι εσείς, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μην με κάνετε να επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία δεν θέλω καθόλου. Είναι πολύ ωραία τα θεωρητικά, κύριε Τεμπονέρα, στην οικονομία. Η οικονομία όμως είναι πράξη.
0: Είναι άλλο πράγμα να αμφισβητείτε το αν αυτό το σχήμα το οποίο περιγράφω είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, και τελείως διαφορετικό να συγκρίνετε τη χώρα με ένα παρελθόν,
2: όχι.
0: Σε μια τελείως διαφορετική δημοσιονομική συνθήκη,
2: ναι,
0: και με τελείως διαφορετικές δυνατότητες από πλευράς κρατικού μηχανισμού.
2: Όχι, να είμαστε ρεαλιστές, εννοώ, κύριε Τεμπονέρα.
0: Κύριε Ρογκάκο, μισό λεπτό, τι εννοώ. Εννοώ ότι έχουμε πράγματι.
2: Ξέρετε πόσα μέτρα μπορώ να σας ποσοτικοποιήσω εγώ κοινωνικά, κύριε Τεμπονέρα. Και τελικά στην πραγματικότητα να μην μπορώ να πάρω ούτε ένα ευρώ πίσω στα ταμεία.
0: Μισό λεπτό.
2: Και το έχουμε ξαναζήσει.
0: Η αμφισβήτηση είναι επί της ουσίας των μέτρων ή επί της εφαρμοστικότητας.
2: Επί της εφαρμοστικότητος. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα μέτρα.
0: Δηλαδή η κυβέρνηση ίδια, η παρούσα κυβέρνηση, δεν έκανε βήματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής με το πλαστικό χρήμα και την ψηφιοποίηση.
2: Είχαμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα αυτά δίνουν πίσω ποσοτικοποιημένα η κυβέρνηση αυτή.
0: Γιατί λοιπόν εσείς ισχυρίζετε
2: δεν το έκανε, δεν το έκανε θεωρητικά πριν.
0: Μόνο ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να τα κάνει αυτά, κανείς άλλος.
2: Όχι, αλλά λέω, πρώτα τα έκανε και μετά τα έδωσε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, κύριε Τεμπονέρα. Και δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω για όλα τα κόμματα και για την παρούσα κυβέρνηση. Εάν δηλαδή και η κυβέρνηση αυτή πάει στη ΔΕΘ και δώσει 3-4 δις, όπου δεν μπορεί να τα βρει, βεβαίως και θα την ψέξω. Και όλους θα τους ψέξω. Δεν μπορεί ο κόσμος απλά να έχει θεωρίες, κύριε Τεμπονέρα, χωρίς να έχει βρει πρώτα τα χρήματα. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
0: Καμία θεωρία. Εγώ σας μίλησα και ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε.
2: Και προσέξτε, εσείς μας είπατε πέντε μέτρα που έχουν 1,5 δις, 1,3. Οι άλλοι άνθρωποι τι θα κάνουν? Οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί υπόλοιποι τι θα κάνουν? Δηλαδή, αν ξεδιπλωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και εγώ συμφωνώ γιατί είναι κοινωνικό, θα χρειαστεί 10 δισεκατομμύρια.
0: Κύριε Ρογκάκο, αυτά είναι τα πέντε μέτρα άμεσης προτεραιότητας. Προφανώς από εκεί και πέρα θα υπάρξουν παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν και με τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Θα καταρρεύσει το αφήγημα αυτό το οποίο ζούμε και αυτό το οποίο έζησαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αποκλεισμένες από τον εσωτερικό δανεισμό, να είναι αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό, να βιώνουν τη μη δυνατότητα ρύθμισης οφειλές και στα χρέη τους, όπως ζητάνε επανειλημμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Άρα υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες κρατικής παρέμβασης. Εδώ η κυβέρνηση έκανε μια πολιτική επιλογή. Σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

0: έχουν οφειλές μέχρι 30.000 ευρώ και η κυβέρνηση έφερε μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη μέχρι το 2023 με υψηλό επιτόκιο και χωρίς τη δυνατότητα να βγάλει κάποιος προς αυξήσεις και τέλη.
1: Καλά, εμείς τα είπαμε πρώτοι αυτά, ναι.
0: Δεν είναι κάτι, μισό λεπτάκι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αλλιώς. Πρώτον έγινε το 2019 με διαφορετικό τρόπο και εκεί ανάσανε πάρα πολύ κόσμος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα αντίστοιχες δυνατότητες προκειμένου να κινηθεί η οικονομία, να μπορεί κάποιος να βγάλει μια ασφαλιστική ενημερότητα, να μπορεί να επενδύσει, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό. Υπάρχουν άπειρες τέτοιες δυνατότητες. Κατά την άποψή μας λοιπόν η κυβέρνηση αυτή κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Αφήνει την οικονομία να συρρυκνώνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται να συγκεντρώνεται στη χέρια λίγων. Υπάρχει πλούτος, υπάρχει ανάπτυξη. Εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν διανέμεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Αυτό δεν είναι μονόδρομος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Μπορεί, σας διαβεβαιώ, να γίνει και διαφορετικά.
2: Κύριε Τελπονέρα, για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ναι.
0: Την κρατική παρέμβαση μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες, ξεκινώντας από τα μεγάλα ζητήματα. Ναι, οι μετακινήσεις δωρεάν είναι σημαντικές.
2: Σαφές, έγινε σαφές αυτό, ναι.
0: Το ζήτημα των κόκκινων δανείων και τους πολίτες. Δεν μπορεί να έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς με 800 ευρώ το μήνα. Δεν μπορεί να έχουμε λαιλασία με πληστηριασμούς.
2: Είναι οι παρεμβάσεις που αναπτύξατε κι εσείς τώρα με τον Νίκο, ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι κάνουμε? Κάνουμε πράξη και μετουσιώνουμε σε προτάσεις πολιτικής τα αιτήματα της κοινωνίας.
2: Ναι, είναι οι προτάσεις που παρουσιάσατε. Τώρα για να σας αφήσουμε, γιατί έχετε και δουλειά. Ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη. Τώρα χαράξατε αυτή τη νέα πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα θέλαμε την άποψή σας. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί, να απορροφηθεί από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα? Ποια είναι η δική σας άποψη?
0: Κυρία Μπιζόγλη, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, λέγοντας ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε ιστορικά από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όσα ακολούθησαν κατόπιν με τη στιγμή Κασελάκη ήταν μια κατάσταση πολιτικού εκφυλισμού που ανέδειξε βεβαίως υφιστάμενα προβλήματα και οργανωτικά και ιδεολογικά και προγραμματικά. Όμως αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πιο και να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να πάει χαμένο το νήμα της κυβερνώσας αριστεράς. Και θεωρώ ότι η ελληνική αριστερή στην παράταξη πιάνει ακριβώς το νήμα αυτό, με την εμπειρία του παρελθόντος, με τα μαθήματα και παθήματα του παρελθόντος και της κυβερνητικής περίοδου 15-19, αλλά και μια χαρισματική προσωπικότητα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να συσπηρώσει γύρω του ευρύτερη.
2: Άρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σγιαμπονέ, άρα να διαλυθεί, να σταματήσει να υπάρχει, Δηλαδή αυτό δεν έχουμε καταλάβει και συζητάμε πολλές μέρες τώρα. Να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κυρία Μπιζόγλια, εμείς δεν λέμε να διαλυθεί κανείς. Σεβόμαστε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των κομμάτων. Έχει ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει όργανα. Θα πάρει τις αποφάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Η δική μου προσωπική άποψη,
2: είναι,
0: δεν θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τοποθετηθώ στο τι πρέπει να συμβεί για τον κόσμο αυτό, ο οποίος πίστεψε εδώ και 15 χρόνια στο εγχείρημα της κυβερνώσεως αριστεράς, το οποίο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία που πράγματι δεν πρέπει να χαθεί.
1: Μακάρι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
0: Καλά,
1: γεια σας. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε προς κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: Επιστρέψαμε για να φύγουμε δηλαδή.
0: Αυτός ο Παπαδάκης, ο οποίος μας ακούει, ο συνάδελφος.
1: Εξαρτάται, μπορεί να κοιμάται.
0: Όταν βλέπω φωτογραφίες με αυτό το απλανές ύφος, το μακρινό.
1: Αυτό δείχνει προοπτική, είναι πολιτική φωτογραφία αυτή.
0: Αυτό κάνει ο Σπύρος. Έχει μια πολύ ωραία
1: πολιτική φωτογραφία, δηλαδή με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Με κόκκινη γραβάτα, σαν τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι. Φοριέται πολύ.
0: Κοιτάει προς το.
1: Έτσι είναι.
0: Υπερπέρα. Μήπως είδε κανένα ούφο προς τα πάνω, προς τον ουρανό.
1: Ναι, υπάρχουν ούφο.
0: Αυτό λέω. Και κοιτάει, ξέρεις, είναι πολύ ωραία φωτογραφία βέβαια.
1: Οι πολιτικές φωτογραφίες, Νίκο, έχουν προοπτική. Έτσι να βγάζεις και εσύ, να κοιτάς προς το μέλλον.
0: Τώρα έτσι και μας ακούει, θα με ξεχέσει τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
0: στις πολλά
1: διαφημίσεις.
0: Τα μηνύματα. Περίμενε, ρε Σύριτσα, με τις διαφημίσεις. Περίμενε. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα.
1: Καλά.
0: Τι βιάζεις. Πάμε λοιπόν. Βήμα-βήμα, δεινοσαύρου λέει. Βρείτε τα, λέει, άντε με τον Ντόναλτ, λέει ο Διονύσης. Τον λέει δεινόσαυρο, τον Τραμπ. Λοιπόν, ο Σπύρος, παιδιά, καλημέρα από Αρτέμιδα. Τι γίνεται με τον ανεξάρτητο κεντρικό τραπεζίτη? Θα εφαρμοστεί, λέγεται, τον Δανειολήπτες.
1: Για να δω.
0: Ο νόμος Κατσέλη.
1: Ναι, ναι, για να δω τι θα γίνει.
0: Εδώ, θέματα ερμηνιών.
1: Ναι, είδα και την παρέμβαση του κύριου Σαμαρά.
0: Είδαμε ερμηνείες.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό είδα και την παρέμβαση.
0: Τι ήθελα να πω. Α, ρε παιδιά, συγγνώμη, ξέχασα την είδηση πριν. Ένας Μητροπολίτης από Πατριαρχείο.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Ορθόδοξο.
1: Ορθόδοξο, ναι, ναι.
0: Ήρθε αυτός ο Χριστιανός εδώ. Είναι και Μητροπολίτης εκεί κάτω.
1: Κάπου κάτω είναι, ναι. Ναι.
0: Πάει στα Πετράλωνα. Φοράει πολιτικά. Και τώρα πώς το πω αυτό.
1: Επιδειξίας, Βρενικό.
0: Τι επιδειξίας.
1: Ναι,
0: μας έδειξε τα γενετικά του όργανα. Βγήκε και περπάταγε στον δρόμο ο άνθρωπος.
1: Επιδειξίας, ναι.
0: Και τρελάθηκαν και οι άλλοι. Τον βούτυξε η αστυνομία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει, πού πας, Χριστιανέ μου, εσύ. Έτσι, πού πας.
1: Δεν είναι στα καλά του.
0: Μητροπολίτης κτλ.
1: Δεν είναι καλά στα μυαλά του, αυτό δείχνει.
0: Ναι, αλλά πώς δεν είναι καλά.
1: Είναι, δεν είναι καλά.
0: Αρχιερέας.
1: Ό,τι και να είναι, δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι. Αλλά σου λέω δεν είναι καλά στα μυαλά του.
0: Α, είναι δηλαδή αποδεδειγμένα ή εσύ το λες επειδή δεν έκανε αυτό?
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι επιδειξίας και κάνει αυτό το πράγμα, είναι φυσιολογικός?
0: Δεν ξέρω. Δεν λέμε, ρε παιδί μου, γενικά. Πάντως δεν το έχεις ιατρικά, ότι δεν είναι.
1: Όχι, πού να το έχω ιατρικά, Βρενικό.
0: Γιατί και εγώ δεν είμαι καλά, αλλά δεν έχω χαρτί να κάνω ό,τι θέλω. Άλλο θέμα. Έχω κι άλλα.
1: Και ο Αντώνης λέει το κομμάτι αυτό που λες εσύ, που είπαμε και προηγουμένως, ότι και Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας κάνουν το θέμα των δωρεάν μετακινήσεων. Αυτό που ρωτήσαμε και τον κύριο Τεμπονέρα, έτσι.
0: Ναι. Έχω ένα θέμα ωραίο. Α, μετά θα σας το πω. Η influencer μας δίνει συμβουλές. Τώρα αυτό το λέω για εμάς τους νέους. Πώς θα βγάλουμε τις καλύτερες selfie.
1: Αυτό
0: θα σας το πω μετά.
1: Με όραμα, θα κοιτάς ψηλά, μακριά. Και θα χαμηλώνεις το προγούλι.
0: Όχι, κάτι κάνεις στο κινητό.
1: Ναι, χαμηλώνεις και το προγούλι. Δεν κοιτάς κατευθείαν την κάμερα. Σκύβεις.
0: Ναι, αλλά κάτι λέει, θα σας πω εγώ μετά η κοπέλα. Ναι. Άσε να μας μιλήσουν οι ειδικοί. Εσύ τι.
1: Έχουμε βγάλει κάτι φωτογραφίες και εμείς αυτά τα 300 χρόνια δουλειά.
0: Ναι, αυτές είναι οι καλές.
1: Ναι, καλά, καμία δεν έχω καλή εγώ, αλλά σου λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάς την κάμερα. Σκύβεις λίγο το κεφαλάκι σου, αγαπητέ.
0: Η Dua Lipa λέει πάει στην Αμερική για να μείνει με τον Κάλουμ Τέρνερ.
1: Γι' αυτό θες να μας φας το χρόνο. Για την Dua Lipa.
0: Το διάβασα.
1: Ναι.
0: Κύριε Ραταϊκόφσκι, θα σας πω μετά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία Ιαπωνία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γυμναστική. Υπάρχουν αθλήματα που γυμνάζουν το σώμα. Υπάρχουν αθλήματα που καλλιεργούν το χαρακτήρα. Και υπάρχουν και εκείνα τα αθλήματα που καταφέρνουν να ενώσουν την κίνηση με την τέχνη, τη δύναμη με την ευαισθησία και την πειθαρχία με την ελευθερία της έκφρασης. Η ρυθμική γυμναστική, την οποία θα πραγματευτούμε σήμερα, ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Είναι η στιγμή που το σώμα μετατρέπεται σε μουσική. Που κάθε βήμα, κάθε στροφή, κάθε πέταγμα μιας κορδέλας ή μιας μπάλας αφηγείται μια ιστορία χωρίς λόγια. Είναι ένα άθλημα που διδάσκει στα παιδιά όχι μόνο πώς να κινούνται με αρμονία, αλλά και πώς να σκέφτονται με συγκέντρωση. Να ονειρεύονται με τόλμη και να επιμένουν όταν οι δυσκολίες μοιάζουν να είναι μεγαλύτερες από τις δυνάμεις τους. Γιατί η ρυθμική γυμναστική δεν χτίζει μόνο ευληγησία, συντονισμό και σωματική υγεία, καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία, την αισθητική αντίληψη, την ψυχική ανθεκτικότητα. Μαθαίνει στα παιδιά ότι η πραγματική πρόοδος δεν μετριέται μόνο στα μετάλλια, αλλά κυρίως στην καθημερινή προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Απόψε θα ταξιδέψουμε σε μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες στην Κεφαλονιά και κατάφερε να αφήσει βαθύ αποτύπωμα όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην ίδια την κοινωνία του νησιού. Μια ιστορία γεμάτη όραμα, αφοσίωση, θυσίες και μεγάλες συγκινήσεις. Μια ιστορία που έχει στο επίκεντρό της έναν σύλλογο που μεγάλωσε γενιές παιδιών. Ανέδειξε πρωταθλήτριες, έστειλε αθλήτριες στην εθνική ομάδα, ταξίδεψε την Κεφαλονιά σε ολόκληρο τον κόσμο και κράτησε ζωντανές τις αξίες που στις μέρες μας είναι πιο πολύτιμες από ποτέ. Σήμερα συζητάμε με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων. Γνωρίζουμε τους ανθρώπους που τον δημιούργησαν, εκείνους που τον στήριξαν και εκείνους που συνεχίζουν να τον κρατούν στην πρώτη γραμμή. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στις αίθουσες προπόνησης, για τα όνειρα που έγιναν πραγματικότητα,

0: 70 όσοι ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό και ήταν στην περιφέρεια, είμαι σίγουρος ότι κατανοούν και καταλαβαίνουν αυτό που λέω εγώ, ήταν ανύπαρκτοι ουσιαστικά. Δεν δίνανε τα κέντρα, τα μεγάλα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ενδεχομένως και όχι η Πάτρα ακόμα, αλλά δεν δίνανε σημασία σαν να μην υπήρχαν σωματεία. Βέβαια έγινε πάρα πολλή δουλειά από τότε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Υπάρχουν αναπτυσσόμενα σωματεία. Δυστυχώς κάποια σωματεία ιστορικά δεν υπάρχουν, είτε είναι στη γυμναστική είτε είναι σε άλλα αθλήματα. Εμείς ευτυχήσαμε να είμαστε παρόν από το 88 μέχρι και σήμερα, ανελιπώς κάθε χρόνο, με δραστηριότητες, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι που είναι η ρυθμική γυμναστική και η προσωπική αγάπη της Μποζένας ως πρώην αθλήτρια, πρώην πρωταθλήτρια επί 7 συν 7 έτη στην πατρίδα της στην Πολωνία, και φυσικά με υποτροφία να σπουδάσει στη τότε κορυφαία χώρα της ρυθμικής γυμναστικής που ήταν η Βουλγαρία, που συναντηθήκαμε και φυσικά συνεχίσαμε μαζί τη ζωή μας.
1: 38 οπότε, ολόκληρα χρόνια λοιπόν, 38 ναι. Ολόκληρα χρόνια, έτσι, το 88.
0: Ναι. Είναι μια ολόκληρη ζωή, είναι έργο ζωής και φυσικά με τρομερό σεβασμό στο χώρο αυτό, τρομερό σεβασμό στο θέμα της περιφέρειας, σημαντικό αυτό. Και οι μάχες ήταν πολύ δυνατές, πάρα πολύ δυνατές στα αρχικά χρόνια που ξεκινήσαμε, αλλά δεν διαψευθήκαμε. Τα αποτελέσματα, παρόλο
1: θα προχωρήσουμε, με
0: μεγάλη δυσκολία, τα γνωρίζουμε και θα τα πούμε παραπέρα, όπως είπατε.
1: Θα καλύψουμε, θεωρώ, τα περισσότερα νομίζω, και θα μας πείτε και στην πορεία και άλλα. Μαρίνα, εάν έχεις μια φιλική οικογένεια που δεν γνωρίζει τον σύλλογό σας και θα ήθελες να τον συστήσεις, πώς θα τον παρουσίαζες? Κάποια φίλη μαμά που ενδιαφέρεται ενδεχομένως για τα παιδιά της?
2: Είναι ο γυμναστικός σύλλογος ο οποίος αγκαλιάζει τα παιδιά με αγάπη, τους μαθαίνει την έννοια της άθλησης, του σεβασμού των συναθλητών, της συνύπαρξης στο ταπί αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, και είναι ο σύλλογος όπου και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή θα μιλούσα για τις δικές μου εμπειρίες σαν πρώην αθλήτρια του μαζικού του συλλόγου, ότι είναι ένας σύλλογος που σου δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις μέρη που μπορεί να μην τα έχεις φανταστεί, να κάνεις νέους φίλους, να δεθείς με αυτούς, να αποκτήσεις δεσμούς ανθρώπινους που στην πορεία των χρόνων μένουν μέχρι τώρα και που μόνο θετικά, ο αθλητισμός ούτως ή άλλως, μόνο θετικά μπορεί να δώσει σε ένα παιδί, μόνο να κερδίσει μπορεί ένα παιδί. Και αυτό που είπες και εσύ στην εισαγωγή για αρετές που εκλείπουν το 2026, νομίζω ότι στον αθλητισμό, κάθε είδος αθλητισμού και κάθε μορφή αθλητισμού, μόνο κέρδος έχει να προσφέρει σε ένα παιδί, μόνο θετικά πράγματα.
1: Και όχι μόνο μας λείπουν, Μαρίνα, αλλά μας κοστίζουν κιόλας.
2: Και κοστίζουν,
1: μας κοστίζουν σε πολύ ψηλό βαθμό. Ελένη, αν θα ήθελες να περιγράψεις με λίγα λόγια, έστω με μερικές λέξεις, τον σύλλογο, ποιες λέξεις θα επέλεγες να ήταν αυτές?
3: Ο σύλλογος είναι για μας, έτσι πως το ζω και όλες από μέσα, είναι μια οικογένεια. Ζούμε, έχουμε τις καλές μας στιγμές, τις πολύ καλές στιγμές, υπάρχουν και δυσκολίες σίγουρα. Είναι ωραίο γιατί συνεργάζεσαι με παιδιά, τα παιδιά βλέπεις την εξέλιξή τους μέσα από τα ταξίδια που κάνουμε, τους αγώνες που συμμετέχουν. Μαθαίνουν μόνο... μόνο θετικά παίρνουν από αυτό από το σύλλογό μας. Είναι η οικογένεια.
1: Είναι η οικογένεια. Ναι. Κύριε Μπασχαρδί, πάμε λίγο πίσω στη δεκαετία του 80 να μας πείτε πώς αρχικά γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας αυτού του συλλόγου. Από ό,τι μας είπατε, σπουδάζατε μαζί στο εξωτερικό με την σύζυγό σας, έτσι δεν είναι?
0: Και... ναι, εγώ ήμουνα... τρία χρόνια νωρίτερα. Ήρθε τρία χρόνια αργότερα, αλλά συναντηθήκαμε.
1: Και ήταν εκεί οι εικόνες και παραστάσεις που είχατε, που σας γέννησαν αυτή την ιδέα όταν γυρίσατε να δημιουργήσετε κάτι τέτοιο, πώς γεννήθηκε αυτή

0: ιδέα.
1: Η ιδέα πάντα υπήρχε στο μυαλό μου, γιατί ένα αθλητικό σωματείο, αν έχει τις σωστές λειτουργίες και τα σωστά ερεθίσματα, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Την εποχή που επιστρέψαμε στην Ελλάδα με τη Ποζανά, τα σωματεία κεφαλοποιούσαν σε συγκεκριμένα πράγματα. Υπήρχε, ειδικά στο θέμα της γυμναστικής, ήταν, εγώ θα το πω, ένα πάρα πολύ δύσκολο τοπίο. Κλεισμένος κύκλος, υπήρχαν θέματα πολύ δύσκολα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Η απόφασή μας το να έρθουμε στην Κεφαλονιά είναι πολλαπλή η σκέψη. Η σκέψη ήταν καταρχήν ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής σε μεγαλούπολης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το άλλο είναι ότι σε περίπτωση, πάντα όπως σας είπα νωρίτερα, είχα την αίσθηση ότι η περιφέρεια αδικείται και έχει τεράστιες δυνατότητες, και αυτό το έχει δείξει από όλη την Ελλάδα σε όλα τα αθλήματα, ότι είχε και έχει τεράστιες δυνατότητες, και αποδείχθηκε και στην Κεφαλονιά αυτό το πράγμα. Οπότε το αθλητικό σωματείο ήταν ένα γεγονός που θα δημιουργόταν σαν σωματείο.
0: Εκτός από εσάς και την κυρία Μποζένα, ποιοι άλλοι άνθρωποι πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του?
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί συνήθως και κατά κάποιο τρόπο είναι κανόνας, είναι γονείς παιδιών που έχουν σχέση με το σύλλογο, που έχουν συμμετοχή τα παιδιά τους στο σύλλογο, όπως και τα νεότερα παιδιά, οι γονείς τους ήταν κοντά στο σύλλογο. Το τότε πρώτο διοικητικό συμβούλιο, αν μπορώ να θυμηθώ, ήταν...
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, η Αλίκη Βλαχούλη. Ναι, ήταν γραμματέας τότε του συλλόγου.
0: Λέτε την κυρία Αλίκη που είχε ένα μαγαζί...
1: Ναι, το Αλίκη με τις σοκολάτες. Ναι, και παλαιότερα στην Πολοδομία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα ο Νίκος ο Δαρδαμάνης, που και εκείνος αργότερα πολλά χρόνια δάσκαλος. Και πολλά χρόνια...
0: Α, ο δάσκαλος.
1: Ναι, ο δάσκαλος.
0: Ο πατέρας της Ελένης δηλαδή.
1: Ο πατέρας της Ελένης. Από εκεί και πέρα πολλά χρόνια γραμματέας και αυτός. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Ένας πολύ όμορφος, ήρεμος άνθρωπος.
0: Ήταν οργανωτικός.
1: Με υπομονή και μας βοήθησε πάρα πολύ. Της Μαρίας ο πατέρας, ο Άγγελος, ο κύριος Αντύπας. Ο Άγγελος ο Αντύπας, μικροβιολόγος τότε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου.
0: Μιλάμε για τον πατέρα της αθλήτριας που πήγε στην Εθνική.
1: Της Μαρίας της Αντύπας. Ναι. Ο Νίκος ο Αγγελάτος, ο Ηλίας ο Γαρμπής, δεν ξέρω αν ξεχνάω, η Ελένη Χαλιώτη, η κυρία Θεοπευτάτου, ο Σπύρος ο Κουρούκλης, είναι τα ιδρυτικά μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Σαν διοικητικό συμβούλιο όμως είναι και τα ονόματα.
2: Yeah. Και κάτως.
1: Ναι, αργότερα βέβαια, ανάλογα με τη σκάτζα των παιδιών, αλλά παραμένανε οι παλιότεροι στο διοικητικό συμβούλιο και κάποιοι που είχαν υποχρεώσεις ή πάντα μένανε κοντά, αλλά όχι διοικητικά. Ενισχύθηκε ο σύλλογος με τη Κάκια τη Μελισσαράτου, με τον Βαγγέλη τον Γκεκάτο, τη Μαρκαντονάτου, ο κύριος Λόλος, ο δάσκαλος, η Τζίνη Καλαφάτη που ήταν από τα πρώτα άτομα στο διοικητικό συμβούλιο, η Βιολέτα η Παντούλια.
0: Αν θέλετε βάλτε το στέλνο.
1: Ναι, αυτό προσπαθώ, αλλά... Για κάποιο λόγο.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Είναι Κεφαλονιά. Μιλάμε με τους ανθρώπους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Μπασχερδή, την κυρία Ελένη Νικολαίτη και την κυρία Μαρίνα Βασιλάτου. Κάνουμε μια συζήτηση για τα πρώτα βήματα του Συλλόγου. Μας εξηγεί ο κύριος Μπασχερδής ποιοι ήταν οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί γνωστόν κάθε σύλλογος για να ιδρυθεί θέλει 20 άτομα να υπογράψουν, και από εκεί και πέρα εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι έτσι πιο ενεργό στα πράγματα. Μας μίλησε νωρίτερα ο κ. Μπασχερδής για δυσκολίες της εποχής που μπορούμε να τις φανταστούμε. Άρα λοιπόν θέλουμε εδώ λίγο παραπάνω να μας πείτε, κύριε Μπασχερδί, ποιες ήταν οι πρώτες δυσκολίες, ίσως και οι πρακτικές που αντιμετωπίσατε τα πρώτα χρόνια, τη στιγμή δηλαδή που ήταν οι τροχοδρόμοι, που ακόμα δεν είχατε καλά πατήσει τα πόδια σας.
1: Ναι. Ξεκινάω από το πρώτο για να καταλάβει ο κόσμος ότι τη γυμναστική μας ελέγανε πάμε μπαλέτο. Δεν υπήρχε η έννοια της γυμναστικής. Και αυτό δεν αφορά μόνο το νησί μας ή το σύλλογο το δικό μας.
0: Υπήρχε μια σύγχυση,
1: εκείνη
0: λοιπόν
1: την εποχή δεν γνωρίζανε ο κόσμος, δεν είχε γίνει κατανοητό τι σημαίνει γυμναστική γενικότερα. Η γυμναστική θα μπορούσε να ήταν στίβος, θα μπορούσε να ήταν ποδόσφαιρο, ναι, θα μπορούσε, αλλά γυμναστική, την έννοια της γυμναστικής, είτε λέγεται ρυθμική, ακροβατική, τραμπολίνο, οποιαδήποτε μορφή γυμναστική, ή το πολύ σημαντικό για μένα το μαζικό που λέγεται γυμναστική για όλους, που αφορά τους πάντες, δεν κάνει διάκριση σε ηλικίες, δεν κάνει διάκριση σε σωματότυπο, δεν κάνει διάκριση σε τίποτα, τα παιδιά έρχονται, γυμνάζονται και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει το κάθε παιδί και το κάθε τμήμα δημιουργούνται προγράμματα που αυτά τα προγράμματα αργότερα παρουσιάζονται και στα φεστιβάλ.
0: Άρα,
1: το
0: λοιπόν,
1: εντυπωσιακό εδώ όμως ναι, ήταν ότι όταν ήρθαμε εμείς και ξεκινήσαμε αυτό δεν γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν γνώριζαν τι είναι γυμναστική για όλους. Το
0: αυτό
1: θέμα της ρυθμικής
0: λοιπόν,
1: υπήρχε.
0: Η μια πρώτη κατάκτηση, έτσι όπως φαίνεται από την απάντησή σας, ήταν του να κατακτήσει η τοπική κοινωνία το τι είναι η κουλτούρα δηλαδή, της γυμναστικής, που από ό,τι μας λέτε δεν υπήρχε ακόμα καλλιεργημένη, όχι μόνο τοπικά, ενδεχομένως και σε μεγαλύτερο
1: βαθμό.
0: Σε
1: όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό εμείς ήμασταν πρωτοπόροι που φέραμε. Τότε λεγόταν Γενική Γυμναστική από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα αυτό. Δεν γνωριζόταν τι ήταν αυτό. Εμείς το γνωρίζαμε λόγω της χώρας που είχαμε σπουδάσει. Σε εκείνες τις χώρες υπήρχαν πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Κάποια, αν μπουν, για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, τις λεγόμενες Σπαρτακιάδες, που γινόταν από γυμναστικές ακαδημίες όλων των πρώην Ανατολικών κρατών, που ήταν γυμναστικές επιδείξεις, ας το πούμε, μεγάλης επιφάνειας σε γήπεδα ποδοσφαίρου. Και όχι μόνο. Αυτά εμείς τα γνωρίζαμε.
0: Δεδομένες της καινοτομίας για την εποχή, υπήρξαν στιγμές που αφισβητήθηκε το εγχείρημα για το αν θα πετύχει.
1: Μα δεν το από εμάς.
0: Από την κοινότητα που το ξεκίνησε.
1: Από εμάς προσωπικά όχι. Σαν εμένα, σαν Σταύρο και Μποζάνα, όχι.
0: Εσείς είχατε πίστη.
1: Αλλά σαν Ελλάδα να το μάθει, να το γνωρίσει, πέρασαν πολλά χρόνια. Να σκεφτείτε ότι έφτασε σχεδόν 94-95 που η Άννα Ιβερούλη, τότε υπεύθυνη αθλητισμού, η γνωστή Άννα Ιβερούλη στο Ακόντιο, παγκόσμια και ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια, υπεύθυνη στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Τότε είχαν ξεκινήσει κάποια προγράμματα αθλητισμού, γυμναστική για όλους και τα λοιπά, και με φώναξε γνωρίζοντας την Κεφαλονιά, ήδη είχαμε ξεκινήσει και ήδη μας γνωρίζανε, Σταύρο, έλα να φτιάξουμε φεστιβάλ στο νέο Ηράκλειο. Και έτσι κατέβηκα εγώ στην Αθήνα πριν δημιουργηθεί καν η Ομοσπονδία. Δεν υπήρχε Ομοσπονδία Γυμναστικής ακόμα, δημιουργήθηκε το 97 που είμαι και ιδρυτικό μέλος και ήμουνα και μέλος μέχρι και το 2006. Αυτό λοιπόν το ξεκίνημα ξεκίνησε στην Κεφαλονιά. Ήμασταν πρωτοπόροι στη μορφή της γυμναστική για όλους, αλλά και στο θεσμό του φεστιβάλ γυμναστική για όλους. Και πολύ περισσότερο διεθνές φεστιβάλ. Ερχότανε δηλαδή από τα πρώτα χρόνια από το εξωτερικό ομάδες, γιατί δεν υπήρχαν και ομάδες στην Ελλάδα.
0: Θα έρθουμε στο φεστιβάλ και έχουμε αφιερώσει μια ενότητα γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τους ανθρώπους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων. Κάνουμε τώρα αυτές τις πρώτες ερωτήσεις στον κύριο Μπασχερδί, καθώς έχουν να κάνουν με τα πρώτα του βήματα. Θα έρθουμε και στις κυρίες Βασιλάτου και Κολαίτη αμέσως μετά. Κύριε Μπασχερδί, επειδή έχετε παρακολουθήσει όλη αυτή την πορεία του Συλλόγου από την γέννησή του μέχρι τώρα, εάν συγκρίνατε τον Σύλλογο τον τότε με τον σημερινό, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές?
1: Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι το 88 εγώ ήμουνα 28 χρονών και η Μποζάνα ήταν 24.
0: Μην τα λέτε αυτό, είναι αέρα της ηλικίας.
1: Ναι, αυτή είναι μεγαλύτερη αλλαγή. Από εκεί και πέρα, σαν μυαλό, σαν ψυχή και σαν κοντά στο θεσμό αυτό, αλλά και στη λειτουργία αυτού δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Η αλλαγή δηλαδή είναι σε αυτό που σας είπα.
0: Δεν θα πείτε ότι τότε ήταν κάτι καλύτερο?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Εγώ θα πω ότι τα τωρινά παιδιά και με τις τωρινές δυνατότητες της τεχνολογίας για να ενημερώνεται ο κόσμος, όχι ότι δεν γνωρίζουμε, αλλά για σας τα νέα τα παιδιά είναι πρώτη φύση. Οπότε είναι δεδομένα κάποια πράγματα που κάποιες εποχές, στην εποχή τη δικιά μας, ήταν δεδομένα ένα τηλέφωνο. Μπράβο. Αυτό ήταν, δεν ήταν τίποτα άλλο.
0: Για την απάντηση.
1: Αλλά από εκεί και πέρα τα τωρινά παιδιά έχουν απίστευτες δυνατότητες. Αλλά χωρίς να κολακεύω τα παιδιά που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είναι όλα νέα παιδιά, είναι του Συλλόγου τα παιδιά που μεγαλώσαν από 5 χρονών στο Σύλλογό μας και τώρα είναι μαμάδες που είναι νεότατες βέβαια μαμάδες, πολύ νεότατες με τα παιδιά τους στη γυμναστική και στο, είτε στο πρωταθλητισμό που είναι ρυθμική, είτε στο μαζικό που είναι γυμναστική για όλους. Και είναι αξιοθαύμαστο το πώς αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα θέματα που κάποια στιγμή ένιωσα τον εαυτό μου μη απαραίτητο και με παραγωνίζανε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Θαυμάσιο αυτό που λέτε.
1: Ναι, ναι, θαυμάσιο. Είναι πολύ ευχάριστο και αυτό μας δίνει και εμένα και την Μποζένα απίστευτη δύναμη, απίστευτη πίστη στο ότι αυτό όλο η κατάθεση ψυχής και όλο αυτό το έργο ζωής δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει συνέχεια.
0: Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει πολύ η απάντησή σας. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια τάση συνήθως να λέει κανείς ότι παλιότερα τα καλά τα χρόνια και σήμερα που πάμε χάλι. Και η απάντησή σας μας αρέσει γιατί το ανατρέπει αυτό. Και συνυπογράφουμε σε αυτό. Δεν θα πρέπει, όπως είπατε, το μόνο διαφορετικό είναι τότε ήμασταν νεότεροι. Αυτό ίσως είναι το πιο θετικό. Πάμε να κοιτάξουμε τα θετικά στην εξέλιξη και στην πρόοδο. Τώρα θα μιλήσουμε προς τις μαμάδες, όπως είπατε εδώ, και τα μέλη του ΟΔΟΣΟΥ και θα τις ρωτήσουμε, όταν ήταν ακόμη μικρές αθλήτριες, εάν υπάρχει κάποια, ας το πούμε έτσι, ιστορία, κάποιο στιγμιότυπο που να θυμάστε και που ακόμα σας κάνει να χαμογελάτε ή ακόμη και να σας κάνει να συγκινηθείτε.
3: Εγώ μια αστεία στιγμή που θυμάμαι, που τη λέω με την Ελένη και γελάμε, είναι ότι όταν είχαμε πάει στην Παγκόσμια Γυμναστράδα στο Βερολίνο.
4: Κατάλαβα.
3: Είχαμε σταματήσει στην Ουγγαρία για λίγη ώρα, στο νησί της Μαργαρίτας.
4: Στο νησί της Μαργαρίτας.
3: Το 95.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, και είχαμε πάει βόλτα, ήμασταν. Και πήραμε ένα ποδήλατο με την Ελένη, την Παργινού. Κάναμε μαζί και ήταν ένα περίοδο, ήταν διθέσιο. Και το φρένο ήταν στο χέρι, έτσι. Το κατέβαζε, νομίζω, για να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς να το δουλέψουμε, τέλος πάντων. Και όπως οδηγούσαμε, το πήραμε, χτυπήσαμε μια γυναίκα. Δεν ξέραμε να το σταματήσουμε το ποδήλατο. Και όπως προχωράμε, πατήσαμε μια. Τη σπρώξαμε και έπεσε κάτω. Και άρχισε και φώναζε αυτή. Και εμείς φοβηθήκαμε, ήμασταν και μικρές τότε. Το παρατήσαμε, εξαφανιστήκαμε, αλλάξαμε ρούχα, αλλάξαμε τα μαλλιά μας. Γιατί αυτή φώναζε την αστυνομία και εμείς φοβηθήκαμε. Και τέλος πάντων, είναι μια αστεία στιγμή που πάντα τη θυμόμαστε και γελάμε με την Ελένη. Ναι.
0: Μαρίνα.
4: Εγώ ήμουν πιο μικρή σε αυτό το ταξίδι. Ήμουν μικρή το 95 στο Βερολίνο. Βέβαια, θυμάμαι που μέναμε σε σχολεία. Τα ταξίδια μου έχουν μείνει. Δηλαδή, όλες οι εμπειρίες και οι ιστορίες, οι προπονήσεις και αυτά ήταν μια ρουτίνα και μια καθημερινότητα που δεν είχαν κάτι αστείο πάντα ή σταθερά εκεί. Αλλά στα ταξίδια πάντα κάτι προέκυπτε. Θυμάμαι, εμένα με είχε εντυπωσιάσει το 99 στην Παγκόσμια Γυμναστράδα της Σουηδίας, στο Γκέτεμπορκ, γιατί είχα πάει και το 95 στο Βερολίνο και μέναμε σε σχολεία. Όταν πάμε σε Παγκόσμιες Γυμναστράδες, μέναμε σε σχολεία. Οπότε εκεί ήταν η πρώτη αντίδραση στα κτίρια. Το 95 σε ένα Βερολίνο, μόλις 6 χρόνια μετά την πτώση του τείχους. Και ήταν φανταστικά. Θυμάμαι, μαζεύαμε τα μάρκα για να πάρουμε πίτσες. Ήταν με 10 μάρκα μία πίτσα και μαζεύαμε. Ήμασταν 8 χρονών.
3: Ναι, ναι.
4: Και 8 χρονών να εμπιστευτούν τα παιδιά τους, οι γονείς στο εξωτερικό, ήταν πολύ μεγάλο.
0: Ακόμα και σήμερα θα έλεγα.
4: Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά εμένα έτσι πιο πολύ μου είχε μείνει το 99 λοιπόν στη Σουηδία, που πήγαμε εκεί και τα σχολεία δεν είχαν περιφράξεις, τείχους, στοιχεία, μάντρες. Είχε μόνο πρασιές. Οι αίθουσες μέσα ήταν άσπροι πίνακες, αυτοί που τώρα λέμε με μαρκαδόρ που έχουν τώρα τα παιδιά μας, ναι. Και είχαν όλα τα γεωμετρικά όργανα, θυμάμαι, με μαγνήτη στους πίνακες. Mm-hmm. Όταν εμείς μπήκαμε λοιπόν μέσα που ήμασταν, τελειώναμε το δημοτικό, λέμε, wow, αυτό τι είναι εδώ πέρα. Δηλαδή μόνο μαθαίναμε, βλέπαμε πράγματα.
3: Αυτό είναι, και αυτό είναι μέρος της εμπειρίας.
4: Μέρος της εμπειρίας.
3: Βλέπεις πράγματα που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν,
4: ναι,
3: τότε.
4: Ή το μετά αργότερα που πήγαμε στην Ισπανία. Εκεί μείναμε σε κοντέινερ. Πρώτη φορά είδα σχολείο κοντέινερ στην Ισπανία όταν πήγαμε στην Αργεντόνα. Και θυμάμαι, έβρεχε πάρα πολύ και ακυρώθηκε μία η παρουσίαση. Και για να μας. Ήμασταν. Κλαίγαμε γιατί είπαμε θα κάνουμε δύο, η μία δεν έγινε. Και θυμάμαι, μας είχαν φέρει οι διοργανωτές καρπούζια με παγωτά να φάμε, να είμαστε στενοχωρημένοι. Παρελάσεις σε όλο τον κόσμο.
3: Στην Ιταλία που είχαμε πάει, πάλι Ριτσιόνε.
4: Στη Ριτσιόνε.
3: Πάμε το καράβι τότε.
4: Αχ, το ταξίδι στο, με το καράβι. Ναι, με την Άννα. Και έμενα ταξίδι. Με την Άννα την Πολάτη στο ίδιο δωμάτιο.
3: Ωραίο ταξίδι.
4: Πρώτη φορά σε κρουαζιερόπλοιο.
1: Και από Πάτρα Αγκώνα.
4: Από Πάτρα Αγκώνα, ναι, με, ναι, τις νεροτσουλήθρες, είχε
3: πισίνα,
4: δίσκο.
3: Δίσκο.
4: Και χορεύα, δηλαδή, μιλάμε, αν κάτσω και τα απαριθμίσω, δεν είναι αναμέτρητα. Οι στιγμές είναι αμέτρητες.
0: Κυρίες και κύριοι, κρατάμε το μικρόφωνο, γιατί πραγματικά, μακάρι να ήσασταν εδώ στο στούντιο, να δείτε τις καλεσμένες μας, πόσο έχουν φωτίσει τα πρόσωπά τους, καθώς μιλάνε και να τρέχουν στο παρελθόν, πόσο χαρά τους δίνει αυτό, έτσι, το κεφάλαιο, βιβλίο που έχουν μέσα τους. Και πραγματικά δεν ήταν δεδομένο, όχι δεδομένο δεν ήταν, ήταν εξαιρετικό αρχές δεκαετία 90 που μας περιγράφεται, νέα μικρά παιδιά να βγαίνουν στο εξωτερικό, να έρχονται σε επαφή με πολιτισμούς διαφορετικούς, να βλέπουν λαογραφικά στοιχεία όπως αυτά που μας είπε η κυρία Βασιλάτου, να βλέπουν μια άλλη κουλτούρα ποδηλασίας που υπήρχε τότε στην Ευρώπη, που ακόμα δεν την έχουμε κατακτήσει σήμερα ενδεχομένως. Και που πραγματικά είναι, αν θέλετε, ένα μεγάλο σχολείο και αυτό του ταξιδιού, δηλαδή των ταξιδιών που κάνατε σε όλο τον κόσμο. Τότε τα νέα, τα μικρά παιδιά, υπήρχαν τα περισσότερα μέχρι να πάνε στο πανεπιστήμιο, δεν βγαίνουν από την Κεφαλονιά ενδεχομένως. Και εσείς τώρα εδώ μας είπατε για τη μισή Ευρώπη. Ήταν φοβερό αυτό. Είναι μια κατάκτηση και αυτή, κύριε Μπασχερδί, αν θέλετε. Ότι βγάλατε τα παιδιά και άνοιξαν παραστάσεις στον κόσμο.
4: Να τονίσω όμως επίσης και το πόσο μεγάλη σημασία έχει ότι οι γονείς μας εμπιστεύονται από τον κύριο Σταύρο και την κυρία Μποζένα. Γιατί στο Βερολίνο το 95 πήγαμε 78 παιδιά.
0: Βεβαίως.
3: Χωρίς γονείς.
4: Είχαμε τρεις συνοδούς. Τον κύριο Σταύρο και την κυρία Μποζένα.
0: Πραγματικά.
4: Και την κυρία Μπίρμπα. Την κυρία Μπίρμπα, την Τασούλα την Μπίρμπα.
1: Και την Τζίνια την Καλαθάνη.
4: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Τέσσερις συνοδούς και τους προπονητές. Δηλαδή και αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Πραγματικά. Βλέπετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πως ακόμα στην αρχή είμαστε και έχουμε περάσει το πρώτο τέταρτο της εκπομπής. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος, Ελένη. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά που θέλουμε, γιατί υπάρχει μεγάλος πλούτος απαντήσεις, αλλά πρέπει τώρα να μιλήσουμε για την κυρία Μποζένα. Πρέπει να μιλήσουμε για την ψυχή της ομάδας και του συλλόγου, τη συμβολή της, και να μας πει ο κύριος Μπασχερδής σε αυτό το κομμάτι για την κυρία Μποζένα Μπαρτκόφσκα. Καλά το λέω, κύριε Μπασχερδή?
1: Μπαρτκόφσκα. Μην το λέτε λάθος, αλίμονός.
0: Πρέπει να το πούμε σωστά.
1: Μπαρτκόφσκα,
0: λοιπόν. Κύριε Μπασχερδή, τι θεωρείτε... Πώς θα περιγράφατε μάλλον τη φιλοσοφία της ως προπονήτρια?
1: Εγώ θα ήθελα, πριν μπούμε σε αυτό, να, επειδή επέστηκαν αρκετά πραγματάκια για παγκόσμια γυμναστράδα και τα λοιπά και για φεστιβάλ, απλά να γνωρίζει ο κόσμος ότι μια παγκόσμια γυμναστράδα είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο που μαζεύει τόσο κόσμο. Δηλαδή, μια παγκόσμια γυμναστράδα θα μαζέψει κόσμο από συμμετέχοντες, πάντα μιλάμε, 25 με 27 χιλιάδες κόσμο.
3: Και γίνεται κάθε 4 χρόνια.
1: Αυτό γίνεται κάθε 4 χρόνια η παγκόσμια γυμναστράδα. Για να πάρει το μέγεθος αυτό ο κόσμος, να καταλάβετε ότι μια Ολυμπιάδα, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, πραγματικά, που είναι και αυτό ανά 4 χρόνια, θα μαζέψει περίπου συμμετέχοντες, για να μην πω και με τους συνοδούς, 16.000 κόσμου. Mm-hmm. Οπότε σαν μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση είναι η γυμναστική για όλους, που διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, που είναι η Παγκόσμια Γυμναστράδα ανά 4 χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, που κάποτε ήταν ανά δεύτερο χρόνο. Οπότε ανά δεύτερο χρόνο συνέπεφτε να είναι ευρωπαϊκό και μετά παγκόσμιο. Από εκεί και πέρα ακούσατε για Αργεντίνα, Ισπανία, ακούσατε, αυτά είναι για τα μετέπειτα χρόνια, για το Ριτσόνε, εκεί που είπανε για τις ουλήθρες τα παιδιά, πήγανε στο Ρίμινι, στη μεγαλύτερη θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης τότε. Αυτές είναι φοβερές εμπειρίες, ένα ευρωπαϊκό, πολύ περισσότερο ένα παγκόσμιο για τα παιδιά. Αυτός ήταν ο στόχος ο δικός μας, όχι τα παιδιά να μείνουν εδώ στον τόπο τους, αλλά να γνωρίσουν και εντός Ελλάδος, όταν δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε το 95 στο Νέο Ηράκλειο και πήγαμε και στηρίξαμε και πολλά άλλα μετέπειτα φεστιβάλ που ήμασταν εμείς το πρότυπο σαν ομάδα που κατεβάζαμε όχι λιγότερο από 45, 50 και 60 παιδιά σε κάθε ομάδα. Πάντα μιλάμε για τη γυμναστική για όλους, και όπου ακούγανε και η Κεφαλονιά φυσικά όλοι τρέχανε για να δούνε, γιατί κάθε χρόνο υπήρχε και κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα, αυτό ήταν και το εντυπωσιακό. Εδώ θα μπούμε στο σημείο που με ρωτήσατε για το θέμα της Μποζένας. Αλλά οι εντυπώσεις των παιδιών στα ταξίδια είναι απίστευτες. Το θέμα όμως και το θέμα της εμπιστοσύνης των γονιών που αναφέρθηκε η Μαρίνα. Αυτό αποκτάται. Αυτό δεν το αγοράζεις, δεν μπορείς να το απαιτήσεις. Αυτό αποκτάται, η εμπιστοσύνη αποκτάται. Πώς? Τα παιδιά έρχονται συγκεκριμένη ώρα. Όταν λέμε 6 είναι 6. Δεν είναι 6 και μισή, 6 και τέταρτο. Εκεί υπήρχε σε μας πάντα ο αθλητισμός, είτε λέγεται μαζικός, είτε λέγεται πολύ περισσότερο πρωταθλητισμός, εκεί πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια. Δεν γίνεται να γίνεται, να πω μια λέξη που δεν πρέπει, σορολόπ. Δεν γίνεται. Αν θέλεις να κάνεις κάτι σωστό, έτσι μάθαμε, έτσι γαλοθηκηθήκαμε και εμείς στον αθλητισμό, πολύ περισσότερο υποζένα στη ρυθμική, αλλά και από την πλευρά τη δικιά μου ως προπονητής και γυμναστής, γαλουχηθήκαμε στο θέμα της όχι πειθαρχίας από την κακιά έννοια. Η πειθαρχία έχει την έννοια το να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να χτυπήσει κάποιο παιδί, να δημιουργηθεί κάποιο ζήτημα ανάμεσα στα παιδιά, να υπάρχει σεβασμός μεταξύ των παιδιών, να μην υπάρχει το πείραγμα, να μην υπάρχει, να μην μπω σε λεπτομέρειες. Πιστεύω οι γονείς κατανοούν τι σημαίνει, γιατί τα βλέπουμε στα σχολεία τι σημαίνει. Αυτό δεν υφίσταται στο σύλλογό μας, ούτε στον τρόπο συμπεριφοράς μας απέναντι στα παιδιά. Δεν υπάρχει διάκριση στα παιδιά. Υπάρχουν όλα τα παιδιά, έχουν την ίδια δικαιοδοσία που έχει το κάθε ένα. Και με αυτό

0: και να έχουν παρουσία. Πολύ περισσότερο ότι το πρόγραμμα το δικό μας παρουσιαζόταν από το τότε ΣΕΓΑΣ, σαν ομοσπονδία ήταν ο ΣΕΓΑΣ τότε, που υπαγόμασταν και εμείς, παρουσιαζόταν το τμήμα της Κεφαλονιάς ως παραδειγματισμό τι παρουσιάζει η Ελλάδα. Και ερχότανε αντιπροσωπείες από άλλες χώρες, γιατί πρώτη φορά ακούγανε Ελλάδα σε παγκόσμια γυμναστράδα και ερχότανε στην Κεφαλονιά, στο τμήμα της Κεφαλονιάς. Οι εντυπώσεις όπου πηγαίναμε ήταν απίστευτες, όπου παρουσιαζόταν τα παιδιά μας και το χαιρότανε, γιατί γνωρίζανε ότι ήταν έτοιμα, ξέρανε ότι ήταν οι δυνατότητές τους να τα κάνουν ό,τι μάθανε, και το χαιρότανε. Όπως ακούσετε νωρίτερα, θυμούνται τα ταξίδια. Μα τα παιδιά τι θα θυμούνται? Το ταξίδι, το λεωφορείο, το αεροπλάνο. Στο Γκέτεμπορκ που πήγαμε το 99 στη Σουηδία, είχαμε κλείσει το τζάμπο το 747. Ήταν ολόκληρη η μισή, το διόροφο τότε, και ήταν ολόκληρη η ελληνική αποστολή από όλη την Ελλάδα. Ήμουν τότε υπεύθυνος μέσω της Ομοσπονδίας και κλείσαμε ένα τζάμπο και πήγε η μισή αποστολή της Ελλάδος με ένα αεροπλάνο charter τότε, Γκέτεμπορκ, και μετά μας φέρανε πίσω. Η εμπειρία του ότι ήταν όλος ο αθλητικός κόσμος, ο μισός τέλος πάντων, γιατί ήταν πολύ περισσότεροι που ήρθαν με λεωφορεία και με άλλους τρόπους, μπορείτε να καταλάβετε την ατμόσφαιρα στα αεροδρόμια, τα τραγούδια που λέγανε, τις φιλίες που κάνανε, τις συναντήσεις από φεστιβάλ σε φεστιβάλ με παιδιά εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος που ξανασυναντιόντανε ή που ερχόταν σε εμάς, στην Κεφαλονιά. Πόσα τμήματα από αυτά που συναντούσαμε σε παγκόσμιες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που έχουν έρθει στην Κεφαλονιά να γνωρίσουν την Ελλάδα. Ακούγανε Κεφαλονιά, Κεφαλονιά, βλέπανε Κεφαλονιά, βλέπανε ποιοι ήμασταν. Ήτανε πολύ εντυπωσιακό αυτό που ζήσαμε και θέλαμε να το ζήσουν τα παιδιά. Και συνεχίζουμε να θέλουμε να το ζουν αυτό τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να ανοίξουν οι ορίζοντές τους όταν τα κλείνει σε τέσσερους τοίχους. Δεν θα πω σε μια οθόνη ή σε ένα κινητό, δεν θα πω αυτό. Το παιδί πρέπει να έχει ελεύθερους ορίζοντες. Όχι μόνο να έρθει στον αθλητικό χώρο, όχι μόνο να γυμναστεί, αλλά το σημαντικότερο από όλα να δει αυτούς τους ορίζοντες. Να πάει εκτός Κεφαλονιάς, αλλά με το κεκτημένο που εμείς έχουμε απέναντι στην εμπιστοσύνη που έχουν οι γονείς μας που το διεκδικήσαμε. Δηλαδή δεν έγινε αυτονόητα αυτό, και με όλη τους την εμπιστοσύνη μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους, και τώρα πολύ περισσότερο στα νέα παιδιά που ταξιδεύουν σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, πολύ περισσότερο σε αγώνες. Η Ελένη εδώ δίπλα μου έχει την κόρη του τη Χριστινούλα, που και τις αγωνίες της στο αγωνιστικό τμήμα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, ανεξαρτήτως ποιες είναι οι δυσκολίες ή οτιδήποτε. Το παιδί αυτό έχει φτάσει σε επίπεδα εν σχέση με άλλες συνθήκες εργασίας απίστευτα, που δεν μπορούν να τα κατανοήσουν τώρα, είτε η Ελένη είτε η Χριστίνα, θα το κατανοήσουν αργότερα και θα το καταλάβουν ότι το επίπεδο που φτάσανε είναι απίστευτο. Πολύ περισσότερο το επίπεδο πραγματικά του μαζικού, της γυμναστική για όλους, τα τμήματα δηλαδή, που φέτο φεύγουν τρία τμήματα ξεχωριστά, όχι ίδια. Άλλο έφυγε η Απολωνία πριν πόσο διάστημα, πριν 20 μέρες, και πήγανε σε διεθνές φεστιβάλ στην Πολωνία. Άλλο είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Αθήνα στο φεστιβάλ της Ομοσπονδίας. Το καλοκαίρι έχουμε το δικό μας τέλος του μηνός, έχουμε το φεστιβάλ το δικό μας.
1: Κύριε Μπασχερίδη, σας ακούμε με μεγάλο...
0: Και από εκεί και πέρα, αμέσως μετά τον Ιούλιο, φεύγουν τα παιδιά άλλο τμήμα πάλι για να πάνε στην Ιταλία σε διεθνές φεστιβάλ. Και αν θέλετε μπορούμε να πούμε και το θέμα της Μποζένας. Εγώ είπα πολλά... Γιατί έπρεπε να διευκρινίσουμε τι είναι παγκόσμια, τι ευρωπαϊκή, τι διεθνές, τα παιδιά κτλ.
1: Πάνω που είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι φοβάστε να μιλήσετε για την διάφορα.
0: Είναι το μόνο πράγμα που δεν θα φοβηθώ ποτέ. Είναι το μόνο πράγμα.
1: Δεν λάβατε κάποια εντολή.
0: Όχι, όχι.
1: Σας ακούμε με πολύ θαυμασμό να μιλάτε, γιατί μιλάτε πραγματικά σαν να εκφράζετε κάθε κύτταρο του συλλόγου, έτσι όπως το έχετε μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι. Και το βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλο πλούτο εσωτερικό. Απλά θα.

0: Επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, δεν θα προλάβουμε να επικοινωνήσουμε όλες τις ενότητες. Πάμε σε ένα πιο γρήγορο ρυθμό ερωταπαντήσεων, ναι, προκειμένου να μπορέσουμε να όσο περισσότερο να πούμε. Αλλιώς θα δεσμευτείτε από τώρα για και άλλες εκπομπές. Σας το λέω.
1: Όσες θέλετε. Για αυτό το θέμα, όσες θέλετε, ωραία, πάντα μαζί με τα νέα παιδιά κοντά.
0: Χαίρομαστε πάρα πολύ. Οπότε, ας μην κάνω. Έχω ετοιμάσει ερωτήσεις για την κυρία Μποζένα, αλλά ας μην τις κάνω. Από ό,τι βλέπω, το καλύπτεται το θέμα.
1: Οπότε,
0: μιλάμε τώρα για το κεφάλαιο Μποζένα και μόνο αυτό το αφήνω πάνω σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το κεφάλαιο Μποζένα δεν είναι κεφάλαιο Κεφαλονιάς, ούτε Ελλάδας, ούτε Πολωνίας. Mm-hmm. Το κεφάλαιο Μποζένας είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ήταν για τη χώρα της, την Πολωνία. Έφυγε από την Πολωνία με υποτροφία του κράτους να σπουδάσει στη τότε κορυφαία χώρα της ρυθμικής γυμναστικής, δίπλα στην κορυφαία προπονήτρια του κόσμου, την Έσκα Ρόμπεβα, και κλεισμένο των θυρών οι προπονήσεις. Η Μποζένα είχε πάσο που τη στείλανε διακρατικά να μάθει να γαλουχηθεί στο σύστημα της Βουλγαρίας, να το μεταφέρει στην πατρίδα της. Αυτό το κεφάλαιο δεν μπορώ να καταλάβω αν καταλαβαίνετε το μέγεθος. Η Μποζένα ήταν το κεφάλαιο της Πολωνίας, όχι της Κεφαλονιάς, όχι της Ελλάδας.
0: Αν κάποιος δεν γνωρίζει τα της γυμναστικής, δεν μπορεί πλήρως να το αντιληφθεί.
1: Ωραία, αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το ότι έπεσε, το ότι βρεθήκαμε, να το πω έτσι, το ότι αποφασίσαμε και είδαμε ότι θέλουμε να οι ζωές μας να σμίξουν και να συνεχίσουν μαζί, αυτό ήρθε κάπως αυτονόητο. Mm-hmm. Και φυσικά ο αλληλοσεβασμός και... δεν μπορώ να πω άλλη λέξη πέραν αυτού, mm-hmm, στις ικανότητες αυτού του ανθρώπου, αλλά και στις δυνατότητες που μπορούσα και είχα και αποδείχθηκαν να στηρίξω αυτό το κεφάλαιο εγώ, πιστεύω τα αποτελέσματα τα λένε. Η Μποζένα έχει ένα απίστευτο έμφυτο, απίστευτη έμφυτη δυνατότητα να μπορεί να ξέρει πριν γίνει κάτι σε ένα πρόγραμμα τι χρειάζεται. Αυτό είναι ταλέντο. Αυτό δεν το έχει όλος ο κόσμος, όλες οι προπονήτριες του κόσμου. Είτε λέγεται ρυθμική, αγωνιστική γυμναστική, που αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο της Μποζένας και το απέδειξε με την Άννα την Πολάτου. Αλλά πριν από αυτό, Δαρδαμάνη Ελένη, Αντίπα Μαρία 93, ανήκουστα πράγματα για παιδιά εθνική ομάδα, mm-hmm, από περιφέρεια, mm-hmm, και παγκόσμιες πρωταθλήτριες, με μια προπονήτρια που ήρθε από τη Βουλγαρία, η δεύτερη μετά την Έσκα Ρόμπεβα, Ειρίνα Ηλίεβα, και προπονηθήκανε τα παιδιά, πήγανε στο παγκόσμιο στη Γαλλία και επέστρεψαν παγκόσμιες πρωταθλήτριες, η μεγαλύτερη τότε αθλητική επιτυχία που έφερε η Ελλάδα. Και πολύ περισσότερο στη ρυθμική. Αμέσως μετά η Άννα Ιπολάτου, αμέσως μετά η Μαριέτα Τοπολάη, αμέσως μετά Χριστίνα
2: Μαρία
1: Ελένα Τριάντου. Και από εδώ που λέμε, μιλάμε για τη Χριστίνα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να μπορούμε να έχουμε τις συνθήκες, γιατί έχει όλα τα φόντα να μπει στην εθνική ομάδα. Η Χριστίνα, η Καλαφάτη, mm-hmm, που είναι ένα απίστευτο ταλέντο, έχει θέληση.
0: Μπράβο.
1: Και μιλάμε για την Μποζένα. Μία μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο μπράβο και το μεγαλύτερο χειροκρότημα στους γονείς των παιδιών που τα στηρίζουν. Mm-hmm. Αυτό ανελιπώς όπου βρίσκομαι το λέω. Mm-hmm. Όπως ήταν αυτά τα παιδιά, είχαν τους γονείς και τα στηρίζανε, έτσι και αυτά τώρα στηρίζουν τα δικά τους τα παιδιά. Mm-hmm. Και προχωρούν είτε στο μαζικό είτε στο αγωνιστικό. Η Μποζένα, όταν ήρθαμε εδώ, δεν κοιτάγαμε τη δυσκολία ως δυσκολία. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Όποτε ακούγαμε τη λέξη «δεν γίνεται», ήταν αυτό που έπρεπε να καταρρίψουμε. Δεν γίνεται να έρθουν ομάδες από το εξωτερικό. Αθλητικές ανταλλαγές με κράτη του εξωτερικού σε επίπεδο εθνικών ομάδων για τη ρυθμική. Δεν είναι τυχαίες επιτυχίες τότε από περιφέρεια. Ήμασταν το πρώτο σωματείο της Ελλάδος που ξεκινήσανε αθλητικές ανταλλαγές με χώρες του εξωτερικού. Πολύ περισσότερο το τότε Ανατολικό Μπλοκ που λέγανε, Πολωνία και Βουλγαρία, στο κορυφαίο επίπεδο. Και είχαμε αθλητικές ανταλλαγές, οι διαδικασίες απίστευτες. Το «δεν γίνεται» έγινε, όχι μόνο γίνεται, αλλά έγινε ετήσιος θεσμός. Και όχι μόνο έγινε στο αγωνιστικό, έγινε και στο φεστιβάλ. Και ερχόταν με όλες αυτές τις αντίξιες συνθήκες που υπήρχαν τότε και δεν υπάρχουν τώρα.
0: Κύριε Μπασχαρδί, το μοναδικό που μπορεί κανείς να σκεφτεί αρνητικό εισαγωγικά για την κυρία Μποζένα είναι ότι υπάρχουν κάποια παιδιά ή κάποιοι γονείς, δεν ξέρω, που λένε ότι είναι πολύ αυστηροί. Και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε ότι αυτή η ιδιοσυγκρασία που έχει είναι ένα στοιχείο απαραίτητο για την άρτια δουλειά που κάνει και τα φοβερά αποτέλεσματα που φέρνει? Είναι, γιατί ξέρετε, ακόμα και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν κάποιοι αθλητές που θέλουν τον αυστηρό προπονητή από πάνω τους για να αποδώσουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι αθλητές που δεν τον μπορούν αυτό το μοτίβο. Και το ρωτάω για να το πείτε ξεκάθαρα ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό.
1: Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αυστηρό. Εγώ θα πω τη λέξη αν ξέρει ο προπονητής τι του γίνεται και δεν θέλει να έχει τραυματισμούς και δεν θέλει να έχει παρατράγουδα με πρώτα τα παιδιά και μετά και τους γονείς των παιδιών, δεν είναι θέμα αυστηρότητος, είναι θέμα πειθαρχίας.
0: Είναι αυτή η πειθαρχία.
1: Από το απλό κομμάτι που λέγεται μαζικός αθλητισμός, αν δεν θέλεις να έχεις τραυματισμός. Δεν μπορεί να μπει ένα παιδί και να ξεκινήσει αμέσως να κάνει χειροκυβιστήσεις, να κάνει κυβιστήσεις, να κάνει οποιαδήποτε άσκηση από την πιο απλή, στη πιο μικρή ηλικία και στη πιο μεγάλη, χωρίς ένα πολύ πολύ σωστό ζέσταμα. Αυτό είναι κανόνας.
0: Πολύ σωστά.
1: Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις κανόνες σε αυτό που κάνεις, δεν κάνεις γι' αυτό. Είναι πολύ απλό. Άρα δεν υφίσταται θέμα αυστηρότητος ή όχι. Φυσικά στην κοινωνία ακούγεται αυτό. Υπάρχει και ένα αστείο που ήταν παρόν η Μποζένα και δεν το γνώριζε και άκουσε κάτι για κάποιο παιδάκι που ήταν άτακτο. Δεν θα το πω γιατί δεν την αντιπροσωπεύει την Μποζένα αυτό, ούτε εμένα, ούτε τα τωρινά παιδιά. Το θέμα της αυστηρότητος πρέπει να τηρείται από όλους τους φορείς που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Από τον προπονητή, στο θέμα των γυμναστηρίων, τους χώρους άθλησης, υπάρχουν κανόνες λειτουργίας και πρέπει από τον προπονητή μέχρι αυτούς που είναι υπεύθυνοι των χώρων άθλησης να έχουν την απόλυτη γνώση και την απόλυτη λειτουργία των κανόνων λειτουργίας των χώρων αυτών.
0: Ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το λέμε αυτό λοιπόν και το ξεκαθαρίζουμε. Θέλει σοβαρότητα ο χώρος, θέλει πειθαρχία, είναι θέμα τραυματισμού, είναι θέμα υγείας. Θέλω να ρωτήσω τώρα τις κυρίες Βασιλάτου και Κολαΐτη. Εσείς που μεγαλώσατε δίπλα στην κυρία Μποζένα τότε ως αθλήτριες και σήμερα ως συνεργάτηδες, τι πιστεύετε για την κυρία Μποζένα, τι σας έχετε αυθόρμητο στο μυαλό όταν τη σκέφτεστε?
3: Εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ότι την αγαπάμε φαίνεται. Μένα προσωπικά, γιατί έχω τα δύο παιδιά μου εκεί από 4 χρονών και ειδικά η Χριστίνα τώρα είναι η δεύτερη της μάνα, έτσι, η κυρία Μποζένα. Είναι όλη μέρα, της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, εντάξει, τρελή αγάπη, και είναι πολύ συγκινητικό που μετά από τόσα χρόνια έχω τα παιδιά μου πάλι μαζί της να συνεργάζεται. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ελένη, καλά κάνεις και το εστιάζεις αυτό, γιατί μου κάνει εντύπωση και είναι και λογικό βέβαια όταν είσαι με τόσο ώρες με κάποιον άνθρωπο ότι τα παιδιά της κυρίας Μποζένα μοιράζονται πράγματα μαζί της για το σχολείο τους, για την οικογένειά τους.
3: Είναι, ειδικά για τη Χριστίνα που είναι εκεί 4-5 ώρες κάθε μέρα. Είναι...
0: Όπως το είπε, σαν δεύτερη μάνα.
3: Σαν δεύτερη μάνα, ναι. Οπότε αυτό τα λέει όλα για μένα και για τα παιδιά μου.
4: Νομίζω έτσι το νιώθουμε και εμείς οι ίδιες. Αλλιώς θα... Εγώ ξεκίνησα το 92 και έχουμε 2026 με ένα κενό 12 χρόνων που έλειπα στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια είμαι εκεί. Είτε σαν μέλος του ΣΟΥ, είτε σαν πρώην αθλήτρια, είτε σαν αθλήτρια, είτε σαν μαμά αθλητριών.
3: Είναι σαν να το ξαναζούμε κι εμείς από την αρχή, ακριβώς. Σαν να είμαστε παιδιά πάλι.
4: Δηλαδή,
3: εγώ έτσι νιώθω.
4: Ιδίως η περσινή χρονιά που ετοιμάσαμε και μια χορογραφία έκπληξη.
3: Με τα παιδιά μας.
4: Με τα παιδιά μας. Με μουσικές που μας είχε χορογραφήσει η ίδια η κυρία Μποζένα όταν εμείς ήμασταν παιδιά. Και επειδή χόρευα και την είχα απέναντί μου, δηλαδή το eye contact που είχαμε εκείνη τη στιγμή, ενώ ήμουν εγώ στο ταπί και εκείνη απέναντί μου, δεν ξεπληρώνεται. Ήταν μαγική στιγμή. Είναι μαμάκι για μας.
0: Ναι, είναι οικογένεια από ό,τι φαίνεται. Πάμε να πούμε για τις αθλήτριες που έφτασαν στην εθνική ομάδα. Αναφερθήκαν εμβόλυμα, αλλά ας τις πούμε τώρα ξανά και καθαρά. Τις έξι δεν είναι, έξι
4: είναι
0: αθλήτριες.
4: Πέντε.
0: Να τις πούμε λοιπόν.
4: Η Ελένη Δαρδαμάνη και η Μαρία Αντίπα το 94-93 πήγαν στην εθνική και το 92 στην εθνική και το 94 είχαν το πρώτο παγκόσμιο. Η Ανούλα μετά κλείθηκε στην εθνική και είχε τη μεγάλη επιτυχία πρώτα στην Οζάκα με το χρυσό στο παγκόσμιο και στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ το χάλκινο.
1: Ήταν και το ευρωπαϊκό πριν την Οζάκα.
4: Πριν την Οζάκα είχαν πάρει το πρώτο το ευρωπαϊκό.
1: Που ήταν τρία χρυσά,
4: ναι.
1: Και στα αγωνίσματα
4: όργανα
1: και στα όργανα και στο σύνθετο ομαδικό.
4: Μετά
1: στην
4: ήταν
1: Ουγγαρία που ήταν.
4: Μετά ήταν η Μαριέτα η Τοπολάη, κλείθηκε στην Εθνική. Και νομίζω με μια χρονιά διαφορά κλείθηκε και η Μαριλένα η Τριάντου στην Εθνική. Φόρησαν όλοι στο Εθνόσημο και τώρα περιμένουμε το Χριστινάκι μας.
0: Πόσο δύσκολο είναι να γίνει αυτό, να φτάσει δηλαδή ένα παιδί στην Εθνική Ομάδα από μια επαρχία σαν την Κεφαλονιά?
4: Αυτό είναι.
0: Νησιωτική επαρχία.
4: Αυτό νομίζω ο κύριος Σταύρος μπορεί να το συγκρίνει, γιατί αυτό το έκτισε όλο αυτό με την κυρία Μποζένεκ. Το κατέκτησαν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το δύσκολο ή όχι δεν αφορά όλα τα παιδιά. Εμείς γιατί στηρίξαμε με όλη μας την ψυχή το μη αγωνιστικό, δηλαδή τη γυμναστική για όλους. Γιατί εκεί δεν γίνονται διακρίσεις. Και όποιο παιδί θέλει να έχει συμμετοχή, ανεξαρτήτως σωματότυπο όπως είπαμε, πολύ περισσότερο και μεγάλοι άνθρωποι όπως ακούσατε και τα ίδια τα κορίτσια εδώ, παρουσιαστήκαν με πρόγραμμα δικό τους με τα παιδιά τους πέρυσι. Άλλο ότι για λόγους πρακτικούς η προπονήτριά τους δεν μπόρεσε να τα προπονήσει φέτο γιατί έμεινε έγκυος, έχει το παιδάκι της και για αυτούς τους λόγους και όλο να πούμε γιατί Χριστιάνα την Πασιαρδή, την κόρη μου, που πιστεύω ότι είναι αντάξια της μάνας της, παρόλο δεν νιώθει πιστεύω και το κομμάτι αυτό το ότι η μάνα της είναι εκεί που είναι, γιατί η μάνα της είναι πολύ πολύ χαμηλών τόνων και το καταλάβατε ότι όπως σας απάντησε εγώ είμαι στην αίθουσα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είμαι και μπορώ να πω κάποια πράγματα, αλλά εγώ μιλάω εκεί που δουλεύω. Για τις δυσκολίες των παιδιών όταν έρχονται τα παιδιά κοντά έρχονται για τη γυμναστική για όλους 4-5 χρονών δεν είναι πρωταθλήτριας όταν λοιπόν κάποιο παιδάκι ξεχωρίζει κάπου όχι μόνο στη γυμναστική εμείς είχαμε και τη τάση όταν βλέπουμε από σωματότυπο που γνωρίζαμε τις διαδικασίες τις μάθαμε από το εξωτερικό αλλά πολύ περισσότερο αργότερα ήρθανε και εδώ. Βλέπαμε τις δυνατότητες των παιδιών και λέγαμε αυτό το παιδί πηγαίνετε το στο κολυμπητήριο, αυτό το παιδί πηγαίνετε το στο στίβο. Αυτή τη στιγμή είναι ένα παιδάκι που διαπρέπει στο στίβο και ήταν μέλος του συλλόγου μας στο τραμπολίνο, με επιτυχίες στο τραμπολίνο και αυτή τη στιγμή έχει τεράστιες επιτυχίες στο στίβο.
4: Η
1: αποστολή για Ντονάτου. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε ποτέ την έννοια το ότι κρατάμε τα παιδιά γιατί είναι εδώ στο δεν υπάρχει αυτό. Οπότε αν ξεχωρίζει κάποιο παιδί πολύ περισσότερο στη ρυθμική για να πάει για πρωτοαθλητισμό η πρώτη κουβέντα γίνεται με τους γονείς.
0: Κύριε Μπασκερδί, με συγχωρείτε, θα σας διακόψω γιατί σε 10 δευτερόλεπτα θα πρέπει να πάμε στην αναγκαία διακοπή του σταθμού για το διαφημιστικό πακέτο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επανερχόμαστε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε στο στούντιο του Νίκη Φαλονιά μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ένα τραγούδι που ακούσατε ήταν το Flash Mob. Ήταν το τραγούδι που κάθε χρόνο δημιουργεί ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Επτανήσων για το φεστιβάλ. Είναι, πώς είπατε κύριε Μπασχερδή?
1: Ο χορός του φεστιβάλ.
0: Ο χορός του φεστιβάλ, λοιπόν, το οποίο επιμελείται η κυρία Χριστιανά Μπασχερδή και το χορευτικό σύνολο και την μουσική. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο 36 που βλέπουμε στον τίτλο του τραγουδίου και το οποίο θα ήταν 38 αν δεν είχε μεσολαβήσει ο κορονοϊός και η πανδημία με τους περιορισμούς της. Είμαστε λοιπόν στο στούντιο του Ίνκε Φαλουνιά. Ακούτε την εκπομπή Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και αυτή την εκπομπή καλεσμένους τους ανθρώπους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων. Έχουμε κοντά μας στο στούντιο την κυρία Ελένη Κολαΐτη, την κυρία Μαρίνα Βασιλάτου και τον κύριο Σταύρο Μπασχερδή. Και έχουμε κάνει μια πάρα πολύ έτσι ωραία αναδρομή στις αρχές του συλλόγου, στην πορεία του, στα ταξίδια του. Μιλήσαμε για την ψυχή του, την προπονήτριά του, την κυρία Μποζένα, για τις αθλήτριες που έφτασαν στην εθνική ομάδα, τίμησαν και τιμήθηκαν με μοναδικό τρόπο. Και θα έρθουμε τώρα σε μια άλλη πολύ μεγάλη ενότητα και δυνατή του συλλόγου, που είναι το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Γυμναστική για Όλους, λοιπόν, που πλέον φέρει το όνομα Άννα Πολάτου. Και θα ρωτήσουμε τον κύριο Μπασχερδή για την αρχή αυτού του φεστιβάλ, για το πώς γεννήθηκε η ιδέα, ποιο ήταν το όραμα των ανθρώπων που το ξεκίνησαν, πόσο έχει μεγαλώσει όλα αυτά τα χρόνια και τι σημαίνει για την Κεφαλονιά να διοργανώνει κάθε χρόνο ένα τέτοιο αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας.
1: Η μορφή των φεστιβάλ αυτών, όπως έλεγα τα πρώτα χρόνια ακόμα και δεν κατανοούσανε μέχρι και τα τελευταία χρόνια, δεν κατανοούσανε ότι αυτός είναι ο αυθεντικός αθλοτουρισμός. Mm-hmm. Όταν έχεις μαζικότητα και δεν έχεις πρωταθλητισμό, που και στο πρωταθλητισμό συμβαίνει, αλλά σε μικρότερο βαθμό συμμετοχόντων ή σαν διοργάνωση, αλλά σαν φεστιβάλ είναι το αυθεντικό, είναι ο αθλοτουρισμός. Όπου ταξιδεύουν τα παιδιά, ακούσατε, περνάνε καλά, χαίρονται, πάνε στο Ριτσιόνε που πήγατε, σε όλα τα αξιοθέατα, με λίγα λόγια, του όποιου κράτους πάτε. Όπως και στην Κεφαλονιά, όταν έρχονται τα παιδιά ή στην Ελλάδα, στο φεστιβάλ το δικό μας, παίρνουν πολύ όμορφα βιώματα. Εδώ έχει μια ιδιομορφία το φεστιβάλ το δικό μας που πρέπει να το τονίσω. Εμείς δεν έχουμε την αίσθηση του κυνηγητού που έχουν τα φεστιβάλ τα μετέπειτα χρόνια που δημιουργήθηκαν. Ωράριο, χέρι στο μάτι στο ρολόι, mm-hmm. να προλάβουμε να κάνουμε. Θέλετε προπόνηση, έχετε. Δεν θέλετε, δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλώνετε πότε θέλετε, έχετε. Έχουμε τρεις εκδηλώσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό και στις τρεις εκδηλώσεις. Ελάτε όλες τις μέρες και παρουσιαστείτε στην κεντρική εκδήλωση, που είναι η τελευταία Κυριακή. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχει αυτό το άγχος, ξέρετε, είναι μία εκδήλωση, είναι η άλλη. Όποιος θέλει, δηλώνει και τις τρεις εκδηλώσεις και παρουσιάζεται, όπως είπα, για τρεις εκδηλώσεις. Είναι η κεντρική εκδήλωση στο Αργοστόλι, στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι το Λιξούρι, που είναι στην κεντρική πλατεία. Και τα τελευταία χρόνια είναι στη Σάμη, παλαιότερα ήταν στα Ομαλά, στη πλατεία τη τεράστια που γίνεται και το φεστιβάλ Ρομπόλας.
0: Και στα Κουρκουμελάτα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πιο παλιά και ακόμα ήταν Κουρκουμελάτα, mm-hmm. και ακόμα πιο παλιά, mm-hmm. ήταν και στη Σκάλα. Πάντα υπήρχαν δύο ή τρεις εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πάντα τρεις ήταν.
2: Πάντα τρεις ήταν. Το τρίτος, ναι. το μέρος.
1: Ναι. Έτσι, μπράβο.
2: Του
1: Σαββάτου, ναι. δηλαδή, ήταν σε αναλλαγή σε διάφορα μέρη της Κεφαλονιάς.
0: Ναι.
1: Το φεστιβάλ, λοιπόν, αυτό είναι να έρχεται ο κόσμος να περνάει καλά. Και φυσικά, στο φεστιβάλ παρουσιάζονται τα τμήματα για να δείξουν τον κόπο τους, το χρόνο τους, τι έχουν κάνει σε αυτούς τους χώρους, τους αθλητικούς που πηγαίνανε.
0: Κύριε Μπασχερδή,
1: και παρουσιάζουν τα προγράμματά τους.
0: Πόσος κόσμος έρχεται και από πόσες χώρες?
1: Οι χώρες που έρχονται αναλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Έρχονται συνήθως πάντα, κάθε χρόνο, ναι. Βουλγαρία-Πολωνία, mm-hmm. γιατί κρατάμε τις επαφές από εκεί που σπουδάσαμε, mm-hmm. και πολύ περισσότερο από τη μεριά της Βοζάνας, από την mm-hmm. Πολωνία. Από εκεί και πέρα έχουν έρθει επανειλημμένως από Ιταλία, από Πορτογαλία και μάλιστα μια χρονιά ήρθε η στρατιωτική σχολή της Πορτογαλίας και ήταν απίστευτα με τραμπολίνα, με ένα πρόγραμμα φαντασμαγορικό. Έχουν έρθει πάρα πολλά τμήματα από πολλά μέρη του κόσμου. Από Λιθουανία,
2: Σερβία,
1: από Σερβία, από
2: Σλοβενία,
1: τα Βαλκάνια δηλαδή και πολλές... Και πολλές άλλες, δηλαδή από Ευρώπη, τι να θυμηθώ, από Γερμανία, να θυμηθώ από Ισπανία.
0: Είναι
1: να
0: όπως
1: θυμηθώ...
0: είπατε, κάποιες χώρες που μετέχουν σχεδόν μόνιμα. Και άρα είναι λοιπόν κάποιοι αθλητές που έρχονται επανειλημμένα στην Καταλωνία.
1: Αθλούμενοι,
0: συγγνώμη. Και άρα προκύπτει και μια γνωριμία. Δηλαδή τους βλέπουμε κάθε χρόνο, τους θυμόμαστε κάποιους που μεγαλώνουν, εξελίσσονται, υπάρχουν οι σχέσεις με τους τοπικούς αθλούμενους.
1: Και το εντυπωσιακό, όπως είπαμε, το να επαναλαμβάνετε κάτι δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Περνάνε καλά. Η υποδοχή τους είναι απίστευτη. Από όλη την Οργανωτική Επιτροπή. Η διοργάνωση είναι τέτοια από την εμπειρία μας τόσα χρόνια που γνωρίζουμε τι δεν θα θέλαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε σε φεστιβάλ στο εξωτερικό που τα είχαμε αντιμετωπίσει εμείς σαν πιο μεγάλοι και σαν συνοδοί των τμήματων μας. Αυτά δεν τα θέλαμε εμείς και δεν τα εφαρμόσαμε ποτέ. Γι' αυτό και είναι αυτό το φεστιβάλ όχι χαλαρό. Απλά σου δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξεις αυτό που θέλεις. Αλλά το ότι υπάρχει μια σειρά υπάρχει. Το πότε θα φύγεις, πότε θα έρθεις, πότε θα πας, πότε δεν είσαι στην ώρα σου, χάνεις το λεωφορείο, πήγαινε για μπάνιο. Τόσο απλά. Εδώ υπάρχει πάντα αυτό που λέμε ότι στον αθλητισμό ή υπάρχει μια πειθαρχία ή δεν μπορείς να μην έχεις γιατί υπάρχει κίνδυνος. Και ο άμεσος κίνδυνος είναι τραυματισμοί.
0: Η μεγαλύτερη δυσκολία στη διοργάνωση ποια είναι, κύριε Μπασχαρίδη?
1: Η μεγαλύτερη... δεν μπορώ να πω ένα θέμα. Μια τέτοια διοργάνωση ήδη τώρα που δεν έχει ξεκινήσει το φετινό φεστιβάλ υπάρχει ημερομηνία της επόμενης χρονιάς. Αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Όποιοι κάνουν όπως η Παγκόσμια Γυμναστράδα, πριν πάμε εμείς στην Παγκόσμια Γυμναστράδα της Λισαβόνας που πάλι είναι του χρόνου, ήδη υπάρχει ο υποψήφιος τη μετέπειτα μετά από 4 χρόνια.
2: Το Las Vegas, το
1: αυτό
2: πήρε.
1: Λέμε, το Las Vegas. Αυτό σημαίνει γίνεται γιατί ένας τέτοιος όγκος ανθρώπων, είτε είναι 100, είτε είναι 16.000, είτε είναι 2.000, ή πρέπει να έχουν το χρόνο να οργανωθούν. Το φεστιβάλ το δικό μας έχει αυτό το καλό, ότι όλοι γνωρίζουν ένα χρόνο νωρίτερα, εξωτερικό και εσωτερικό, πότε είναι. Πολύ περισσότερο, αυτό είναι αξιοθαύμαστο για μας που είναι κατάκτηση, είναι ότι την περίοδο του φεστιβάλ του δικού μας που χαρακτηρίζεται από την Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που ήμουνα στις επιτροπές με προσωπική πρόσκληση από τις επιτροπές αυτές στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία όλα τα χρόνια. Δεν υπάρχει άλλο φεστιβάλ και χαρακτηρίζεται η Κεφαλονιά ως το φεστιβάλ νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει άλλο φεστιβάλ να συμπίπτει ανά την Ευρώπη, ανά την Ελλάδα, την ίδια ημερομηνία που είναι το δικό μας φεστιβάλ. Υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός στους πρωτοπόρους αυτής της μορφής στην Ελλάδα, πολύ περισσότερο ότι δεν έμεινε στάσιμο, ότι εξελίχθηκε, ότι εγώ που ήμουν υπεύθυνος στην Ομοσπονδία εξελίχθηκε σε όλη την Ελλάδα, ότι είχαμε μαζικότητα ως και 700 άτομα συμμετοχές σε παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φυσικά η Κεφαλονιά από τα μαζικότερα τμήματα πάντα και πολύ όμορφα και φυσικά έρχονται όλα αυτά. Φέτο πρωτοτυπήσαμε και φυσικά δώσαμε δυνατότητα και σε άλλα τμήματα να έχουν αυτή την εμπειρία από πολύ νωρίτερα, τα πιο μικρά παιδιά. Το ταξίδι, τη συμμετοχή, όλα αυτά. Ναι. Και γι' αυτό έχουμε 3 διαφορετικά τμήματα φέτο για πρώτη φορά που έχουν συμμετοχή σε φεστιβάλ, είτε εντός Ελλάδος είτε στο εξωτερικό.
0: Μαρίνα και Ελένη, εσείς το έχετε ζήσει το φεστιβάλ και ως αθλούμενες μικρές και αργότερα από άλλες θέσεις και σήμερα με τα παιδιά. Ποιες στιγμές σας έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό σας, σαν έτσι, ανάμνηση, τι κρατάτε από αυτή τη διοργάνωση και την εμπειρία που είχατε?
3: Το φεστιβάλ, να πούμε ότι ξεκίνησε σαν γυμναστικές επιδείξεις του συλλόγου. Mm-hmm. Και σιγά σιγά, αυτό που έλεγε στην αρχή ο κύριος Σταύρος, το 88 ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις της, εκείνης της αθλητικής χρονιάς που έφτανε στο τέλος της.
1: Και με συμμετοχή από Πολωνία, Βουλγαρία.
3: Την δεύτερη χρονιά, ναι, το 89 ήρθαν από Πολωνία και Βουλγαρία, γιατί δεν υπήρχαν άλλες ομάδες στην Ελλάδα ώστε να πλαισιωθεί όλο αυτό. Και μάλιστα τότε έγινε στα γήπεδα που είναι το τένις τώρα. Ήταν στο ανοιχτό, δεν υπήρχε το κλειστό ακόμα, δεν είχε χτιστεί. Εγώ λοιπόν το πρώτο φεστιβάλ που συμμετείχα, γυμναστικές επιδείξεις, ήταν το 92-93 στο κλειστό πια. Φοράγαμε τα μπλουζάκια, τα πορτοκαλί κορμάκια. Ήταν από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά. Γιατί τότε ήμουν αθλήτρια, τώρα...
4: Και το αθλήτρια είσαι.
3: Αθλούμενη. Το παρουσιάσω τώρα πια. Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη ακόμα και στις συμμετοχές. Τότε ήμασταν, μπορεί και 6 ομάδες, 7 ομάδες. Τώρα μιλάμε για πάνω από 30 ομάδες και φέτος το φεστιβάλ θα φτάσει πάνω από 1000 άτομα. Αν σκεφτούμε ότι είναι 800 οι συμμετέχοντες, οι εισερχόμενοι. Τα παιδιά του δικού μας συλλόγου και τοπικοί άλλοι σύλλογοι που θα λάβουν μέρος είναι πάνω από 200. Πάνω από 50 οι εθελοντές. Συν τους συνοδούς των παιδιών, των αθλητών. Ξεπερνάμε τα 1000 άτομα. Θα είναι από τα πολύ μεγάλα φεστιβάλ φέτος. Mm-hmm. Οπότε, αυτό που είπε και ο κύριος Σταύρος, στην πορεία των χρόνων, οι εμπειρίες μας, ό,τι αποκομίζαμε από τα ταξίδια, το κάναμε κτήμα μας, ό,τι μας ενοχλούσε δεν το θέλαμε για μας και ό,τι μας άρεσε προσπαθούσαμε να το φέρουμε στα μέτρα μας και να το προσαρμόσουμε. Αν μπορώ να πω για τη δυσκολία που είπες στην αρχή, που ρώτησες, mm-hmm. είναι σίγουρα η στέγαση. Το κομμάτι, επειδή η σεζόν είναι πια πιο μεγάλη, οι ομάδες δυσκολεύονται να βρουν διαμονή. Η διαμονή δηλαδή είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
1: Για το φεστιβάλ
3: της Κεφαλονιάς μιλάω, έτσι, γιατί μιλάμε για το Κεφαλονιά Gym Festival ανά πολλά του. Αλλά και αυτό με τη βοήθεια και του Δήμου Αργοστολίου, με την παραχώρηση των δύο καινούριων λυκείων, λύνεται, γιατί και εμείς όταν πάμε στο εξωτερικό.
4: Πολλές ομάδες.
0: Μετατρέπονται σε ξενώνες στα λυκεία.
3: Ναι, μετατρέπονται σε ξενώνες.
4: Φέρνουν sleeping bag, στρωματάκια.
3: Έτσι ταξιδεύαμε και εμείς.
4: Ό,τι κάναμε και εμείς όταν πήγαμε στο εξωτερικό.
3: Όταν δηλαδή το είδαμε αυτό, λέμε να το ζητήσουμε.
0: Πρακτική.
4: Προσφέρουμε το πρωινό κάθε μέρα.
3: Ακριβώς. Και εκεί έρχονται οι εθελοντές. Τους οποίους εθελοντές τους πρωτοείδαμε στα φεστιβάλ, στις παγκόσμιες γυμναστράδες του εξωτερικού. Και οικειοποιηθήκαμε το θεσμό. Τον φέραμε και εδώ στο δικό μας φεστιβάλ, γιατί τα παιδιά είναι απαραίτητα. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι εθελοντές είναι όλα παιδιά λυκείου. Είναι όλα παιδιά 14, 15, 16.
4: Και γίνεται σκοτωμός ποιος θέλει, ποιος θα βοηθήσει. Μπράβο, ναι, είναι... φέτος...
3: ναι, κλείσαμε την πλατφόρμα νωρίς, γιατί ξεπεράσαμε τους 55 και ήταν μη διαχειρίσιμος μετά ο αριθμός να έχει πάνω από 50-60 εθελοντές.
0: Είναι καιρός αναξία αυτό που εμφυσίται στα παιδιά.
3: Φυσικά, είναι η συμμετοχικότητα, η προσφορά.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Αφιλοκερδός. Φυσικά είναι, και είναι εμπειρίες ακόμα και για τα ίδια τα παιδιά και οι γνωριμίες.
4: Ναι, οι κόρες μου λένε ότι είναι το γεγονός της χρονιάς. Ναι,
3: το περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξουμε την πλατφόρμα.
0: Ελένη, εσύ θυμάσαι κάτι από αυτή τη διοργάνωση που σου είχε μείνει χαραγμένο στο μυαλό?
4: Θυμάμαι τη συμμετοχή μου, ναι, εντάξει, ήταν πολύ όμορφες στιγμές που...
0: Να πω εγώ κάτι σαν θεατής?
4: Όχι.
0: Όχι για σένα, καλέ. Εγώ τι παρατηρούσα όλα τα χρόνια που ερχόμουν? Την αγωνία των παιδιών, τόσο των ενεργών, όσο και των μετέπειτα ή προηγούμενων, στο τελικό τραγούδι που μαζεύεται όλες οι ομάδες. Και ήταν η αγωνία τους να σηκωθούν να το χορέψουν.
4: Αυτή νομίζω ότι είναι η καλύτερη
0: είναι
4: στιγμή του φεστιβάλ.
0: Ίσως η απόλυτη στιγμή, δεν ξέρω.
4: Και ακόμα και τώρα για μένα είναι η καλύτερη στιγμή αυτή.
3: Και είναι και ο λόγος που το παίζουμε.
0: Εσύ που βλέπεις, θες να χορέψεις και εσύ χωρίς να ξέρεις.
3: Ναι,
0: είναι
3: αυτό. Σε παρασύρει.
1: Όπως είπα, ήταν κάποια πράγματα που δεν μας αρέσανε. Όπου πηγαίναμε στο εξωτερικό υπήρχε παρέλαση με σημαία κτλ. Αυτό το να πειθαρχήσεις ένα κόσμο εκεί που δεν χρειάζεται, γιατί είναι μαζικό, για μένα μου ήταν αδιανόητο. Και φυσικά σκεφτήκαμε το flash mob, δηλαδή τη μουσική του φεστιβάλ, το χορό του φεστιβάλ, που αυτός ο χορός χορεύεται παντού, δηλαδή τελετή έναρξης flash mob. Βάζουμε τη μουσική και σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν στο κλίμα, μαθαίνουν και τα λοιπά, με σκοπό ότι αυτός ο χορός κλείνει το φεστιβάλ. Δηλαδή όλος ο κόσμος δεν έχει παρέλαση, περίμενες, πρόξε, κάνε, ράνε, πίσω, μπες, βγες, δεν έχει τέτοια. τελειώνει το φεστιβάλ, δικό σας είναι το φεστιβάλ, μπείτε μέσα, χορέψτε το. Και εκεί που το χορεύουν μία, δύο, όπως λέτε, μέσα από την ψυχή τους, μέσα από την καρδιά τους, να τους μείνει η χαρά. Όχι αυτό το στρίμωγμα που ζούμε παντού. Όπου και να πάμε, αυτό θα ζήσουμε. Εδώ στην Κεφαλονιά δεν θα το ζήσουν ποτέ. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Κάποια στιγμή σηκώνονται χώρες, ονόματα, ομάδων κτλ. Και όλοι παρατάσσονται πίσω από τη ταμπέλα της εκάστοτε ομάδας. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι.
0: Πραγματικά.
1: Δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα το θεσμό των εθελοντών. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και αυτό.
0: Οπότε, να μην ρωτήσουμε πώς βλέπετε το μέλλον του φεστιβάλ.
3: Μόνο θετικά νομίζω.
0: Έτσι όπως το συζητάμε.
1: Αυτό είναι απάντηση των κοριτσιών. Εμείς πάντα κοντά. Ψυχή και σώματι, και εγώ και εγώ ζέμα.
3: Όσο μπορούμε και αυτό είναι. Πρόσφατα μας ρώτησαν πώς μπορούμε και το κάνουμε και συνοδεύουμε τα παιδιά και τους εξηγούσα και μαζί με την Ελένη ήμασταν ότι υπήρξαμε στη θέση αυτών των παιδιών. Οπότε μπορούμε να νιώσουμε το συναίσθημά τους και αντίστοιχα βιώσαμε τη συνοδεία της κυρίας Μπουζένας, του κύριου Σταύρου στις δικές μας αποστολές. Οπότε μπορούμε εμπειρικά να βοηθήσουμε και από το κομμάτι της συνοδείας.
1: Είναι κομμάτι δικό σας πια.
3: Ναι. Αλλά για να επανέλθω έτσι και στο φεστιβάλ, νομίζω ότι αυτό που συζητήσαμε και από την αρχή, τα σύγχρονα μέσα, τα κοινωνικά δίκτυα μας παρέχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Το ότι κάνουμε ένα story, ένα post και υπάρχει δυνατότητα μια ομάδα στη Σουηδία, στη Φιλανδία, στην Πορτογαλία να δει αυτό το story, γιατί απλά έχουμε ταγκάρι το Gymnastics for All, σημαίνει ότι αυτομάτως προσελκύουμε ομάδες που μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην τις είχαμε. Οπότε μόνο θετικά μπορεί να προχωρήσει το φεστιβάλ και να μεγαλώσει.
0: Εχθές, Μαρίνα, που έλαβα το βίντεο στο YouTube από την Ελένη για το Flash Mob, το οποίο ακούμε τώρα σαν μουσικό χαλί καθώς μιλάμε, αφού το αναφέραμε, μου έκανε εντύπωση, είχε χιλιάδες θεάσεις το βίντεο, προβολές. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επίχυση και αυτό και τα προηγούμενα.
3: Ναι, είναι αυτό πολύ που σου ανέφερα με τα story. Είναι αυτό που ανέφερα με τα story, γιατί όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή
4: το μαθαίνουν
3: στην προκήρυξη, τους το έχουμε γράψει ότι πρόκειται να βγει αυτό τόσο χορός και αν θέλετε να το δείξετε στα παιδιά σας.
4: Όπως και εδώ το έχουν μάθει και σε όλα τα σχολεία.
3: Ναι, χορεύεται στα σχολεία.
4: Εκτός φεστιβάλ και συλλόγου, το χορεύουν και στα σχολεία παντού.
3: Είναι η στιγμή που ενώ όλα τα παιδιά, όλους τους αθλητές, 800 άτομα, σίγουρα θα ενωθούν με αυτό το τραγούδι.
0: Τέλεια,
3: και
0: βάλε
3: και πολύ περισσότεροι τώρα, τους βασικούς συμμετέχοντες.
0: Το περιμένουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη χρονιά στο Αργοστόλι, το φεστιβάλ. Προς το παρόν, ένα τμήμα του συλλόγου είναι στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Παιανίας για το Hellas Gym Festival, όπου εκεί θα μας πείτε.
1: Αυτό το τμήμα, αυτό που είπαμε, φέτο δώσαμε δυνατότητα και στα μικρότερα παιδιά. Οπότε είναι και η Χριστιάνα, που είναι πλέον και προπονήτρια στο σύλλογο εδώ και αρκετά χρόνια, με το τμήμα το μικρό που έχει πάει στην Αθήνα. Απίστευτες εμπειρίες και μπορεί να τα ρωτήσετε και τα παιδιά όταν έρθει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και μια άλλη εμπειρία που της είπα της Μαρίνας να το πει. Χωρίς να πάω εγώ σε πολλά πλέον φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια, η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους είναι τέτοια που εμπιστεύονται τα παιδιά, οι γονείς τώρα που είναι αυτά γονείς και είναι συμμαθητές, είναι γνωστοί φίλοι και τα λοιπά, οι τωρινοί γονείς των παιδιών που έρχονται, εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε αυτά τα παιδιά και κάνανε το πρώτο τους ταξίδι στην Πολωνία, σε διαθέσεις φεστιβάλ στην Πολωνία. Και όχι μόνο ζήσανε σαν εκπρόσωποι του συλλόγου μας και την Ελλάδα φυσικά στο εξωτερικό, αλλά οι εμπειρίες τους εφέρανε τεράστια και όμορφες στιγμές. Το γιατί θα μας τα πούνε εδώ τα κορίτσια.
0: Είχατε πάει και εσείς λοιπόν στην Πολωνία, στο πρόσφατο.
4: Είχαμε πάει και εμείς και θέλω να πω ότι στην Πολωνία τώρα τα παιδιά που ταξιδέψανε, πολλά ταξιδεύαν για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος. Μόνα τους, χωρίς γονείς. Πολλά παιδιά. Αλλά εντάξει.
0: Άρα και πρώτη φορά σε αεροπλάνο.
4: Πρώτη φορά σε αεροπλάνο. Ακριβώς, και αυτό. Είναι πρώτη φορά, ναι, και χωρίς τους γονείς. Ναι.
0: Τι ζήσατε
1: η
0: λοιπόν
1: εκεί. Η συμμετοχή σας.
3: Τα κορίτσια βγήκαν χρυσά στην κατηγορία τους.
1: Έτσι.
3: Και πήραν και δεύτερο τιμητικό Grand Prix από το Δήμο της Γκντίνια για την παρουσία τους. Ανήκαν στα τρία καλύτερα προγράμματα όλου του θεσμού.
0: Μπράβο.
3: Ήταν τρία από τα καλύτερα προγράμματα, ένα εκ των τριών. Ναι, εκεί αυτό που συνειδητοποίησαν τα ίδια τα παιδιά, έτσι μετά που συζητήσαμε, μέσα στο κλάμα της χαράς, της συγκίνησης, της αγωνίας, ήταν ότι τελικά, ναι, είχε δίκιο η κυρία Μποζένα που έπρεπε να κάνουμε και τις Κυριακές. Ναι, τελικά είχε δίκιο η κυρία Μποζένα που μας είπε όχι, θα το κάνεις γιατί ξέρω ότι μπορείς. Δηλαδή, τα έβλεπες ότι τα ίδια επιβεβαίωναν την προπονήτριά τους. Δεν χρειαζόταν εμείς να τους πούμε κάτι. Για την ερώτηση της αυστηρότητας και της πειθαρχίας που έκανες νωρίτερα. Ότι η ίδια η νίκη, καταρχήν η συμμετοχή από μόνη της είναι νίκη. Έτσι. Δηλαδή. Το ότι πήγαν σε ένα άλλο μέρος. Κάποια παιδιά πρώτη φορά μπήκαν σε αεροπλάνο. Κάποια φορά βγήκαν πρώτη φορά στο εξωτερικό. Είδαν μια άλλη χώρα. Αν τα ρωτήσεις και τα 27, θα σου πούν πόσο καθαρά ήταν εκεί. Τα εντυπωσίασε όλα το μέρος. Όμορφο, καθαρό, πράσινο. Διαφορετικό, καταπράσινο. Εικόνες. Πλούσιες εικόνες, πλούσιες εμπειρίες. Το κουτί των αναμνήσεων σίγουρα γεμίζει.
4: Τώρα ανυπομονούν για το επόμενο.
3: Και τώρα ανυπομονούν, δηλαδή τώρα περιμένουν. Η κυρία Μποζένα θα με πάρει στην ομάδα της Λισαβόνας. Η κυρία Μποζένα θα με πάρει στην ομάδα της Ιταλίας. Δηλαδή έχουν αυτή την αγωνία, το οποίο είναι, τους βοηθάει πάρα πολύ.
0: Και καθώς μετακινούνται γεωγραφικά, αλλάζει και η εσωτερική γεωγραφία. Χτίζουν πράγματα.
3: Φυσικά.
0: Χτίζουν πράγματα και είναι μεγάλη προσφορά και αυτή. Είδαμε το δελτίο τύπου τότε που είχε βγει μετά την Πολωνία και το γκρουπ με τον ενθουσιασμό, τη χαρά, τα μετάλλια. Ήταν πραγματικά πολύ δυνατές στιγμές.
3: Ναι.
0: Έχουμε κάτι ακόμα να πούμε από αυτό το ταξίδι?
1: Να πω εγώ κάτι για το θέμα του κυπέλου. Επειδή τα φεστιβάλ αυτά ουσιαστικά είναι μία αγωνιστική η συμμετοχή, αλλά πρέπει να υπάρχει και η επιβράβευση, αυτό που είπε και η Μαρίνα. Όταν βλέπουν οι διοργανωτές, μπορεί καν να μην το έχουν προβλέψει, αλλά όταν βλέπουν ένα τμήμα, ένα, να καταβάλει τέτοια προσπάθεια να φεύγει από μία άκρη του κόσμου, να έρχεται στην άλλη άκρη του κόσμου, να έχει συμμετοχή, αλλά να έχει και αυτό το επίπεδο παρουσίας, πρέπει να επιβραβευθεί.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή, πρώτο, υπάρχει απλά η... αυτό που λέμε η αποδοχή τις δυνατότητες που είχαν τα παιδιά και πρέπει να επιβραβευθούν και αυτά τα παιδιά χωρίς να το περιμένουν επιβραβευθήκανε και εκεί ήταν το κλάμα των μαμάδων περισσότερο τις πρώην αθλούμενές μας και αθλήτριες έτσι των παιδιών τους και φυσικά τα παιδιά.
3: Και οι επαφές που έκαναν την ώρα που περίμεναν τα αποτελέσματα ήταν στο ταπεί καθιστές ανάμεσα σε άλλες ομάδες και γνωρίστηκαν με κάποια παιδιά. Και έρχονται στο τέλος και λένε: Κυρία Μαρίνα, τα κορίτσια που γνωρίσαμε θα έρθουν και στο φεστιβάλ το καλοκαίρι και ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Αυτό σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Διευρύνονται ορίζοντες. Εξασκούν τις γλώσσες έτσι. Μιλάνε αγγλικά. Ό,τι αγγλικά μπορεί να γνωρίζει ένα παιδάκι πέμπτης, έκτης δημοτικού που μπορεί να έρθει σε επαφή. Μόνο δηλαδή δεν μπορώ να βρω κάποιο αρνητικό να τονίσω ή να πω σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχει αγωνία του αγώνα, του όποιου αγώνα, γιατί πια έχει μπει και το challenge της παρουσίασης. Πλέον επειδή έχει μπει και το challenge κομμάτι στο φορόλ. Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο Twin Κεφαλονιά. Βρίσκεστε στους 89,2 μεγακύκλους. Ακούτε την εκπομπή Vivo και στα FM. Έχουμε σήμερα τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων στο στούντιο, τις κυρίες Μαρίνα Βασιλάτου, Ελένη Κολαίτη και τον κύριο Σταύρο Μπασχερδί. Μιλήσαμε μετά και το διάλειμμα μας για το φεστιβάλ και τις δυνατότητες που αυτό φέρει. Μιλήσαμε για δυνατές στιγμές, για συγκινήσεις. Βλέπουμε τη δυνατότητα του αθλητισμού να σπρώχνει τον άνθρωπο προς την υπεροχή και να τον καλλιεργεί εσωτερικά. Δεν είναι δεδομένα πράγματα αυτά, είναι ζητούμενα τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε. Και ευθύς αμέσως θα περάσουμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο του Συλλόγου και της Κεφαλονιάς που ακούει στο όνομα Άννα. Και θα μιλήσουμε για την Άννα Πολάτου, την Ολυμπιονίκη μας, που ήταν παιδί αυτού του Συλλόγου. Και ακούσαμε νωρίτερα, έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, ότι σε ένα ταξίδι ήσασταν μαζί,
3: ναι.
0: Μαρίνα. Θέλετε να μας πείτε ως αθλήτριες πώς γνωρίσατε την Άννα ως παιδί τότε, στα πρώτα της βήματα?
1: Διευκρίνησε το
3: αγωνιστικό.
1: Αλλά είχαν συμμετοχή και τα
3: αγωνιστικά. Τα παιδιά του αγωνιστικού, αυτό, η Άννα ήταν στο αγωνιστικό κομμάτι, στη ρυθμική γυμναστική, εμείς ήμασταν στο μαζικό. Όμως εκείνα τα χρόνια όλες πηγαίναμε στα ταξίδια του μαζικού, στις γυμναστράδες. Και τώρα η Χριστίνα συμμετέχει κανονικά στο ταξίδι στην Ιταλία, θα συμμετέχει και η Χριστίνα Καλαφάτη. Χορεύει. Ναι, έτυχε το 96 που είχαμε πάει στην Ιταλία στο Φεστιβάλ De Sole στο Ριτσόνε. Μέναμε σε δωμάτια εξάκλινα και εγώ ήμουν στο δωμάτιο με την Άννα. Εντάξει, θυμάμαι, ήμασταν παιδιά τότε, ήμασταν πολύ μικρές που είχαμε την αγωνία, ξέραμε ότι ήταν, ξεχώριζε. Αλλά πάντα όταν συναντιόμασταν τα καλοκαίρια στο φεστιβάλ μετά που είχαμε μεγαλώσει, λέγαμε πω θυμάσαι τότε που μέναμε στο δωμάτιο στην Ιταλία και μας ξυπνούσε το τραμ που περνούσε και κουνιόντουσαν τα είχαμε μεταλλικά κρεβάτια. Και μας είχαν δέσει κάποιες αναμνήσεις. Εγώ από την Άννα έχω να θυμάμαι την τελευταία της χορογραφία του ΤΑΠΗ, την πόζα του φινάλε που την έχουμε στο λογότυπό μας. Τη θυμάμαι πολύ έντονα την ημέρα που έδωσε το στεφάνι της στην κυρία Μποζένα. Το στεφάνι, ο κρίκος της, που είχε δωρήσει την κυρία Μποζένα. Έχω να τα θυμάμαι. Που ήταν, ναι, είχε χορέψει με αυτό στην Ολυμπιάδα. Μεμονωμένες έτσι στιγμές τις ανακαλώ πολύ γρήγορα στη μνήμη μου και τις θυμάμαι αυτές. Εντάξει, μας λείπει. Λείπει πάρα πολύ.
0: Κύριε Μπασχαρδί, πότε καταλάβατε ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό σε αυτό το παιδί?
1: Σε όλα τα παιδιά που ξεχωρίζουν φαίνονται. Τότε σε ένα χώρο ιδιωτικό, ας το πούμε, δεν είχε ανοίξει και το κλειστό γυμναστήριο, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι καλά. Προπονόταν τα δύο κορίτσια που αναφερθήκαμε, η Δαρδαμάνη και η Αντίπα. Που τα προωθούσαν, δουλεύανε φυσικά για το αγωνιστικό κομμάτι. Η Ανούλα δεν έφευγε από την αίθουσα. Η Ανούλα ήταν δίπλα, στο πλάι. Ό,τι κάνανε, αϊκίνητη, μόνιμα, αθόρυβη, ό,τι έβλεπε έκανε. Αυτό που μπορώ να πω, ένα πολύ ξύπνιο πλάσμα, απαρατήρητο, να μην ενοχλεί, να παρατηρεί η ίδια, να κάνει. Ήταν ουσιαστικά και παιδί μας, από την έννοια το ότι επέρναγε αρκετές ώρες κοντά σε μας. Ξεχώρισε πολύ νωρίτερα η Άννα. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα τεστ επιλογής ήταν μάχημες θέσεις. Όπως θέλει ας το καταλάβει κανείς αυτό. Σε όλες τις εθνικές ομάδες συμβαίνει αυτό. Από την πρώτη μας συμμετοχή στις εθνικές ομάδες με τη Δαρδαμάνη και την Αντίπα μέχρι και τις επόμενες, είναι μάχημες θέσεις το να μάχεσαι το άδικο. Η Ανούλα είχε δεύτερη και τρίτη, στην τρίτη επιλογή των τεστ επιλογών που ήταν ικανή και νωρίτερα από τα τεστ επιλογές για την εθνική ομάδα και όταν ήρθε η Φατέεβα, η μεγάλη προπονήτρια της Ρωσίας τότε και το είδε το παιδί αυτό, το πήρε. Δεν υπήρχε συζήτηση. Πριν τη Φατέβα υπήρχαν άλλοι κανόνες. Σε αυτές τις σχολές αυτών των χωρών υπάρχει το αντικειμενικό, έρχεσαι, δουλεύεις, μπορείς, συνεχίζεις. Δεν μπορείς, δεν συνεχίζεις. Αυτό μιλάμε σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Και έτσι η Ανούλα μπήκε στην εθνική ομάδα. Αυτή η εθνική ομάδα ensemble γυναικών άφησε ιστορία στο παγκόσμιο χάρτη του ensemble γυναικών ρυθμικής γυμναστικής. Ήταν η μόνη ομάδα που σε συνεχόμενο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και στη συνέχεια Ολυμπιάδα είχε αυτές τις συνεχόμενες επιτυχίες, να μην αναφέρουμε τα διεθνή, τους διεθνούς αγώνες που ήταν ουσιαστικά αγώνες προετοιμασίες για τα παγκόσμια, ευρωπαϊκά και Ολυμπιάδες, τις επιτυχίες αμέτρητες των παιδιών αυτών και της Ανούλας. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε, δεν μου είναι δύσκολο να μιλήσω για την Άννα. γιατί όλα μας τα παιδιά είναι παιδιά μας και τα προσωπικά και όλα. Δεν τα ξεχωρίζουμε και εγώ και η Βοζένα. Εδώ μπαίνει όμως το συναισθηματικό και σε εισαγωγικά ή να μην το πω, τη χαιρέτησα την Άννα, δεν την αποχαιρέτησα. Εγώ τη χαιρέτησα την Άννα, όπως και η Βοζένα. Γιατί είναι ένα κομμάτι, όπως όλα μας τα παιδιά, κομμάτι δικό μας, που τα ζήσαμε τα παιδιά, που είχαμε τις αγωνίες τους, πολύ περισσότερο στις εθνικές ομάδες. Τότε ακόμα γινότανε μάχη και μετά το ευρωπαϊκό στην Ουγγαρία με την Άννα. Τα θυμάται η οικογένειά της, τη μάχη που δίναμε για τη συμμετοχή της, το παγκόσμιο στην Οζάκα της Ιαπωνίας που πήραν τα χρυσά, μετά την εκδήλωση που κάναμε, που την ευθύνη όλης αυτής της εκδήλωσης προς τιμή του ο Μάκης ο Πολάτος το ανέλαβε και το πήρε απάνω του και καλέσαμε όλη την εθνική ομάδα ενόργανης, τότε Ταμπάκος, Μάρας, όλα τα παιδιά της ενόργανης στο θέατρο εδώ και προς τιμή του ο Μάκης ανέλαβε όλη αυτή την ευθύνη να καλέσουμε όλα αυτά τα παιδιά και να γίνει μια πολύ τεράστια, πολύ όμορφη γιορτή για αυτά τα παιδιά που αξίζανε. Παγκόσμιες πρωταθλήτριες παιδιά μιλάμε. Δεν μιλάμε για τοπικό επίπεδο που και σε τοπικό επίπεδο να φέρει επιτυχία παιδί είναι τεράστια. Αυτά τα συναισθήματα είναι δύσκολα να μεταφερθούν. Πολύ περισσότερο την επιτυχία την Ολυμπιακή. Αυτό που έχω να πω για την Άννα, χαμόγελο, ψυχή,
4: και νομίζω ότι το μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσαμε να τις κάνουμε είναι να δώσουμε και το όνομά της στο φεστιβάλ μας.
1: Και πολλά άλλα που μου είναι δύσκολο να αναφερθώ.
4: Και τα παιδιά όλα στο σύλλο την έχουν σαν πρότυπο, εντάξει, συνέχεια γίνεται αναφορά στο όνομά της, υπάρχουν φωτογραφίες της παντού στην αίθουσά μας.
1: Ναι.
0: Και εσείς που τη ζήσατε, τι πιστεύετε?
1: Και κάτι άλλο που προς τιμή της τοπικής αυτοδιοίκησης το πάλεψε και το κατάφερε από την περιφέρεια τότε, ήταν ότι το αεροδρόμιο πήρε το όνομα της Άννας Πολάτου.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι, όχι της Κεφαλονιάς, της Ελλάδος και στο εξωτερικό. Και πάντα θα είναι και είναι.
0: Μια οφειλόμενη τιμή. Εσείς που τη ζήσατε, αν ερχόταν σήμερα στον ταπεί να μιλήσει στα νέα στα παιδιά, τι πιστεύετε ότι θα τους έλεγε?
3: Να έχουν θέληση, να μην σταματάνε να προσπαθούν. Η Άννα ήταν ένα παιδί πολύ χαρούμενο, αλλά που πάντα προσπαθούσε. Δηλαδή, εμείς κάναμε στο μπροστινό κομμάτι μαζικό. Η Άννα ήταν πίσω πάντα, ώρες. 5 ώρες, 4 ώρες, κάθε μέρα εκεί. Είχε τρομερή θέληση. Νομίζω ότι τους έλεγε αυτό, να το αγαπάτε. Να μην σταματάτε. Το όνειρό σας δεν είναι τόσο ψηλά, να στοχεύετε εκεί ψηλά για να το κατακτήσετε.
0: Θα έλεγε, Μαρίνα, δηλαδή, ότι ήταν η σκληρή εργατικότητα που σε συνδυασμό με το ταλέντο.
3: Πειθαρχία. Ήταν, η κυρία Μποζένα μας έλεγε ότι ήταν πολύ τεχνικό παιδί. Δηλαδή είχε ευκολία στα να κατακτήσει τεχνικά τις ασκήσεις. Είχε τρομερή θέληση.
4: Το αγαπούσε πολύ.
3: Το λάτρευε.
4: Όλη μέρα ήταν.
3: Το λάτρευε, όλη μέρα. Υπήρχαν στιγμές που η κυρία Μποζένα έλεγε: φτάνει.
4: Φύγε.
3: Σπάνιο. Φτάνει, φύγε. Δεν χρειάζεται άλλο. Εκεί δεν μου βγήκε. Ξανά. Μόνη της. Είχε τρομερή θέληση.
0: Τη θυμάμαι αργά το βράδυ να περπατάει στα παράλια του κουτάβου γυρνώντας από το γήπεδο στο σπίτι της. Στο πρόγραμμα που κάνανε στο Σίδνεϊ δεν μπόρεσα να το βρω. Το μόνο που βρήκα ήταν ότι ήταν το τραγούδι που πάνω στο οποίο εργαστήκανε. Ήταν πολυσύνθεση. Είχε μέσα και τα παιδιά του Πειραιά, του Χατζηδάκη.
3: Ήταν τα παιδιά του Πειραιά.
0: Ήταν αυτό το... μόνο ήταν του, χωρίς άλλο.
3: Ναι. Ήταν το πρόγραμμα με τις κορδέλες, 3 κορδέλες, 2 στεφάνια.
0: Πολύ ωραία. Οπότε επιτρέψτε μου, κλείνοντας έτσι αυτή την. Όχι κλείνοντας, βάζοντας μια ανατελεία σε αυτή την ενότητα, να το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα παιδιά του Πειραιά και επανερχόμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο του Ινκεφαλονιά και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Επτανήσων και θα μιλήσουμε τώρα για ένα επίσης πολύ μεγάλο κεφάλαιο του Συλλόγου που είναι οι άνθρωποι που τον στηρίζουν. Γιατί πέρα και από τους αθλητές, τους πρωταθλητές, τους αθλούμενους, πέρα από τα φώτα, πέρα από το ταπί, είναι και οι αφανείς ήρωες. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπασχερδί? Είναι και οι αφανείς ήρωες που στηρίζουν και ως γονείς και ως εθελοντές και ως χορηγοί. Πέστε μας, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει και οφείλουμε να τους αναφέρουμε?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, αυτοί που αξίζουν σε πανελλαδικό επίπεδο και σε όλα τα αθλήματα το μεγαλύτερο χειροκρότημα και σεβασμό είναι οι γονείς των παιδιών. Είναι απίστευτο όταν βρεθεί ένα παιδί με οποιασδήποτε ικανότητες για οποιοδήποτε άθλημα, αυτή η απεριόριστη αγάπη που αγκαλιάζουν αυτοί οι γονείς, είτε είναι στο μαζικό είτε είναι στο πολύ περισσότερο στο πρωταθλητισμό, πάντα οι πρωταγωνιστές, και το λέω και το τονίζω παντού και το τόνιζα και στο εξωτερικό και εντός Ελλάδος, είναι πάντα πάντα οι γονείς των παιδιών. Που δεν είναι τυχαίο, οι γονείς είναι πάντα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κεφαλονιά, για το δικό μας σύλλογο. Ισχύει και για όλα τα αθλήματα, για όλη την Ελλάδα. Μιλάω για την Ελλάδα, γιατί υπάρχει διαφορές στο εξωτερικό. Και αυτό είναι απίστευτα συγκινητικό. Στην πορεία μας, και εγώ και η Μποζάνα που το γνωρίσαμε, το είδαμε 4 δεκαετίες κοντά τώρα, αυτό το κομμάτι είναι απίστευτα συγκινητικό. Και πρώτα θα αναφερθώ στους γονείς, και πάντα αναφέρομαι στους υπέροχους αυτούς γονείς και τους τωρινούς γονείς που ήταν αθλούμενες στο σύλλογο και σε όλα τα αθλήματα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η στήριξη εμπειρίας κάποιων γονιών στο σύλλογο είναι απαραίτητη. Και η προσφορά είναι αμέριστη. Αναφερθήκαμε σε ονόματα νωρίτερα, να αναφερθώ

0: στην κυρία Παντούλια, τη Βιολέτα, πάντα κοντά, πάντα να τρέχει με ένα χαμόγελο. Να αναφερθώ στη Μαρία την Τζιλιμιδού, τη Παπαθοδωροπούλου, η τελευταία των Μοϊκανών από το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο των παλιών, που μέχρι τις τελευταίες εκλογές ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμείας. Η Μαρία πάντα είναι κοντά μας. Ταμείας αυτή τη στιγμή είναι ο Δημήτρης ο Καλαφάτης, ο άντρας της Ελένης και πατέρας της Χριστινούλας. Αλλά η Μαρία πάντα είναι κοντά. Όπως και όσοι γονείς έχουν δυνατότητες και χρόνο από τους παλιούς, είναι πάντα κοντά μας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να μιλήσουν η συνέχεια. Εδώ είναι η συνέχεια. Mm-hmm. Η Μαρίνα, η Ελένη, να αναφερθούν και στα άλλα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Βεβαίως.
0: Τα γνωρίζουμε από μωρά εμείς, αλλά είναι η σειρά τους. Και για να υπάρχει συνέχεια πρέπει να δίνεις χώρο. Όπως πιστεύω δώσαμε εμείς το χώρο, μέχρι που αποκτήσαν την εμπειρία και όπως είπα νωρίτερα, πολλές φορές νιώθω και μη απαραίτητος. Σας παραχωρώ στη νέα γενιά και εμείς πάντα κοντά.
2: Να πούμε φυσικά ότι η πρόεδρος του συλλόγου είναι ο Αλέκος ο Πολάτος, έτσι.
1: Ο αδελφός της Άννας.
2: Ναι, βέβαια. Επίσης είναι ο Βαγγέλης ο Κυριαζής, ο σύζυγος της κυρίας. Η Ντίνα Μανολάτου, η Μαρία Παλιογιάννη, η Σοφία Πασχόνη,
3: η Ελπίδα
2: Καλούρη, η Αναστασία Ιστρακάτου. Είμαστε μια ομάδα όλοι αυτοί και είναι όλοι κοντά μας και στο φεστιβάλ και στην διοργάνωση του φεστιβάλ, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3: Και στους προπονητές φυσικά.
2: Η Χριστίνα Παπαθεοδωροπούλου.
3: Χριστίνα Παπαθεοδωροπούλου, πρώην αθλήτρια.
2: Η κόρη της Μαρίας της
0: Τζιλιμιδού. Συναθλήτρια της Άννας Πολάτου.
2: Και συναθλήτρια.
0: Που πήγαινε σε όλους τους αγώνες, πηγαίναν μαζί.
3: Κάτω ντουέτο. Και φυσικά να αναφερθούμε και στις προπονήτρες του συλλόγου.
1: Βεβαίως, μου το είπε και η κυρία Μποζένα αυτό, μην μου τις ξεχάσετε.
3: Οπωσδήποτε, γιατί είναι η κυρία Μποζένα Μπαρτκόφσκα, είναι η Χριστιανά Εμπασιαρδή, είναι η κυρία Ευαγγελία Στραβάκου και φυσικά είναι και η δασκάλα μπαλέτου της σχολής, η κυρία Μέρη Κωνσταντινίδου. Γιατί όπως είπε και η κυρία Μποζένα, τα πρώτα χρόνια έκανα κάποιο λίγο, έδειχνα κι εγώ λίγο μπαλέτο, αλλά κανονικά ο καθένας πρέπει να διδάσκει αυτό που έχει σπουδάσει και ξέρει να κάνει σωστά. Οπότε η κυρία Μέρη Κωνσταντινίδου είναι η δασκάλα μπαλέτου των κοριτσιών και η κυρία Χριστιανά Μπασχαρδία εννοείται έχει και το τμήμα του τραμπολίνου. Έτσι. Δεν είναι μόνο στο τμήμα της γυμναστικής για όλους, είναι και στο τμήμα του τραμπολίνου.
0: Πήγανε πάρα πολύ καλά.
3: Όπου και εκεί πήγαν πάρα πολύ καλά. Η Κατερίνα Ελληναρδάτη προκρίθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο και εκείνη.
1: Μάλιστα. Να υποθέσουμε ότι υπάρχει και εκτός από τους εθελοντές, τους χορηγούς, τους γονείς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάρχει και η βοήθεια από τους φορείς.
3: Φυσικά.
1: Ωραία.
3: Φυσικά υπάρχει. Mm-hmm. Και στο επίπεδο του συλλόγου και στο επίπεδο του φεστιβάλ. Mm-hmm. Ιδίως και μετά τον Ιαννό, ο Δήμος Αργοστολίου μας ενίσχυσε με όργανα, γιατί είχαμε μεγάλη καταστροφή στον Ιαννό, που είχε καταστραφεί το στάδιο. Και με τραμπολίνα και με στρώματα προσγείωσης.
1: Το ταπί είναι αξιόμαχο.
3: Αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε για το ταπί. Θα ξεκινήσω να αναφέρω στο παρελθόν, όπως μας έχει πει η κυρία Μποζένα, τα πρώτα δύο χρόνια τα παιδιά κάναν στα πλακάκια προπόνηση.
0: Γαλαμάνια τύπα και αυτά.
3: Κάναν στα πλακάκια. Όμως όταν η Ομοσπονδία είδε τις διακρίσεις του συλλόγου, έδωσε το ταπί, το οποίο είναι ακόμα αυτό το άσπρο που κάνουμε και εμείς σήμερα. Όταν ερωτηθήκαμε για το τι να μας παρέχουν σε εξοπλισμό, προτείναμε να είναι τα ρολ, τα map του φεστιβάλ, γιατί είπαμε ότι από τη στιγμή που γιγαντώνει το θεσμός του φεστιβάλ, να έχουμε το σωστό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, να τελούμε φεστιβάλ υπό σωστές συνθήκες. Οπότε έχουμε μείνει λίγο πίσω στο κομμάτι του ταπί, γιατί είναι και κάτι πάρα πολύ ακριβό και δύσκολο να το αποκτήσουμε, αλλά σιγά σιγά είναι ο μεγάλος στόχος.
1: Είναι αυτός. Ένα σημείο διεκδίκησης λοιπόν αυτό, για την βελτίωση των συνθήκων του συλλόγου. Ναι.
0: Στο θέμα του ταπί ρυθμικής, όταν αναφέρθηκε η Μαρίνα στο πρώτο ταπί μέσω της Ομοσπονδίας, φυσικά βλέποντας αυτό που γινόταν στην Κεφαλονιά, υπήρχε η στήριξη της Ομοσπονδίας ως ένα βαθμό. Τον υπόλοιπο βαθμό την είχε η Μποζένα και ο Σταύρος. Δεν ήταν ολότελα του ΣΕΓΑΣ. Ένα είναι αυτό. Επειδή μίλησες για το θέμα στήριξης. Είχαμε φυσικές καταστροφές στην Κεφαλονιά. Ένα ήταν ο Γιαννός. Δύο ταπί ουσιαστικά καταστραφήκανε με κόστος του συλλόγου. Ουσιαστικά Σταύρος Μποζένα. Φυσικά αντικατασταθήκαν, όπως αναφέρθηκε η Μαρίνα, με βοήθεια του Δήμου Αργοστολίου, και ήρθε και δεύτερο ταπί, πάλι με ευθύνη του Δήμου Αργοστολίου, αλλά ταπί roll mat, για να μπορούμε να καλύπτουμε, είναι ας το πούμε ο μπαλαντέρ το roll mat, να καλύπτει όλα τα θλήματα, χωρίς να έχουμε πρόβλημα κινδύνου τραυματισμών των παιδιών. Παλιότερα βάζαμε φελιζόλα από κάτω, από το ταπί ρυθμικής, για τις προσγειώσεις να απορροφάνται οι κραδασμοί των παιδιών. Με αυτό το roll mat καλύπτουμε αυτή την ανάγκη, να μην έχουμε πρόβλημα. Αλλά υπάρχει απίστευτα τρομερό πρόβλημα στο θέμα του αγωνιστικού, της ρυθμικής. Για να θέλουμε να έχουμε μέλλον στο κομμάτι αυτό, φυσικά η Μποζάνα είναι κοντά, φυσικά οι προπονήτρες είναι κοντά, είναι σαν να βάλουμε σε μια κολυμπήθρα τον πρωταθλητή Ευρώπης να κάνει προπόνηση. Αυτή είναι η παρομοίωση, όσο τραβηγμένη και να σας ακούγεται. Δεν μπορεί ένα ταπί ρυθμικής, όσο και να κοστίζει, να είναι τόσο μεγάλο το κόστος έναντι όλης αυτής της επιτυχίας αυτού του περιφερειακού γυμναστικού συλλόγου που λέγεται Επτανήσων. Και με όλη αυτή την προσφορά στον τόπο του, την Κεφαλονιά, την Ελλάδα και πολύ περισσότερο. Το ταπί ρυθμικής είναι αναγκαίο. Έχουμε παιδιά που μπορούν να προωθηθούν, αλλά με φόβο μη σωστού εξοπλισμού, φόβο καρδιάς δηλαδή, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Πολύ περισσότερο περιμένουμε νέες αθλήτριες που μπορούν να, προπονήτριες να έρθουν στο νησί, αλλά με προϋποθέσεις. Αύριο μεθαύριο βλέπουμε με πολύ χαρά ενδεχομένως να μας έρθει η παγκόσμια μας πρωταθλήτρια ή το Πολάι, η Μαριέτα ή το Πολάι. Η Μαριέτα ή το Πολάι τα έχει ζήσει, τα έχει δει, έχει δει το επίπεδο που υπάρχει που και τι, και στο πιο μικρό σωματείο. Εμείς αυτός ο σύλλογος εδώ δεν αξίζει ένα ταπί ρυθμικής μετά από όλα αυτά? Εγώ θα αφήσω αυτό το ερώτημα να εωρείται, ανεξαρτήτως ποιο κόστος, 1, 5, 3 αξιολογείται το κόστος αυτό έναντι όλης αυτής της προσφοράς
1: μετά που έχει γίνει. Μετά από τη συζήτηση που είχαμε σήμερα, νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημα που θέτατε, κύριε Μπασχερδέ. Βεβαίως και είναι απόλυτη ανάγκη. Έχουμε δυστυχώς φτάσει κοντά στο τέλος της εκπομπής μας, είμαστε στην εκπνοή, αφήσαμε αρκετά πράγματα που θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο απ' έξω λόγω έλλειψη χρόνου. Θέλουμε να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, αφού δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, και να ρωτήσουμε τους ανθρώπους εδώ του Συλλόγου των Επτανήσων αν υπάρχει κάτι που δεν είπαμε σήμερα, αλλά που νιώθετε ότι βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά αυτής της ιστορίας που λέγεται ρυθμική γυμναστική στην Κεφαλονιά, και που θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας και με τους ακροατές μας φυσικά.
3: Νομίζω ότι το καλύψαμε από όλες τις πλευρές του. Δεν νομίζω ότι αφήσαμε κάποιο κομμάτι ακάλυπτο. Σίγουρα η ιστορία είναι πολύ μεγάλη. Σίγουρα αν έχουμε ώρες μπορούμε να μιλάμε ξανά και ξανά, και εμείς πάντα έχουμε και αυτιά ανοιχτά να ακούμε τον κύριο Σταύρο σε όλες του τις ιστορίες και τις αφηγήσεις, γιατί ήταν μεγάλο κατόρθωμα, σπουδαίο κατόρθωμα από ένα μικρό νησί επαρχιακό στα Επτάνησα να βγουν Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, παιδιά που έχουν γνωρίσει τον κόσμο, έχουν ταξιδέψει παντού. Ώρες να έχουμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα.
1: Με πολύ χαρά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ελένη, θες να πεις κάτι?
2: Νομίζω ότι με κάλυψε η
3: Να πούμε επίσης για το κομμάτι του φεστιβάλ, ότι το φεστιβάλ το διοργανώνει ο Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Επτανήσων με βασικό συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και είναι συνδιοργανωτές, είναι και οι τρεις δήμοι του νησιού. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό,
3: γιατί όταν λέμε ότι συνδιοργανώνουν, σημαίνει ότι υπάρχει προσφορά, χρηματική ενίσχυση, αλλά και υλική ενίσχυση στο να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί το φεστιβάλ ταξιδεύει σε όλους τους δήμους του νησιού και όλοι οι δήμοι στηρίζουν όσο μπορούν.
1: Πάει σε όλους τους Δήμους, ταξιδεύει και την Κεφαλονιά σε όλο τον κόσμο. Η Κεφαλονιά είναι τρεις Δήμοι, πολύ σωστό, και χρειαζόμαστε αυτή την ένωση δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, κάθε ιστορία έχει και ένα τέλος. Υπάρχουν όμως κάποιες ιστορίες που δεν τελειώνουν πραγματικά ποτέ. Συνεχίζουν να γράφονται μέσα στους ανθρώπους που τις εμπνέουν, θα λέγαμε, μέσα από τις αξίες που μεταδίδουν και τα όνειρα που αφήνουν στον τόπο μας. Η ιστορία του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων είναι μία από αυτές. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε από το όραμα λίγων ανθρώπων, όπως είδαμε. Εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τα νησιά μας και για τον αθλητισμό μας. Μια πορεία γεμάτη κόπο, επιμονή, συγκινήσεις, διακρίσεις. Μιλήσαμε για όλα αυτά. Μα πάνω απ' όλα, και βγήκε έντονα αυτό από το λόγο όλων των συμμετεχόντων σήμερα εδώ, πάνω απ' όλα με αγάπη για τα παιδιά μας. Και πίστη στη δύναμη της άθλησης που διαμορφώνει χαρακτήρες. Σήμερα λοιπόν είπαμε όλα αυτά, αλλά ας μας επιτραπεί και η διαπίστωση ότι η πραγματική, ας το πούμε έτσι, παρακαταθήκη ενός τέτοιου συλλόγου δεν μπορεί να βρίσκεται στις προθήκες των τροπαίων του, αλλά βρίσκεται στα παιδιά που χαμογελάνε, κύριε Σταύρο, το σας βλέπουν στον δρόμο, στα παιδιά που μεγαλώσαν και γίνανε γονείς και σας περιποιούν με τόση αγάπη και τιμή. Και φυσικά στις οικογένειες που είδαν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν με αυτές τις αξίες. Στις φιλίες που γεννήθηκαν, μας μίλησατε για αυτές τις φιλίες που τις κρατάμε, γιατί πάντα το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων μας συγκινεί πάρα πολύ. Στις αίθουσες προπόνησης λοιπόν και στην πειθαρχία όμως. Και στην πειθαρχία, ένα απαραίτητο κομμάτι. Θέλουμε να μιλήσουμε, μιλήσαμε και για τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους για όλο αυτό. Μιλήσαμε για την κυρία Μποζένα Μπαρτκόφσκα, το είπα σωστά, έτσι. Που με το ταλέντο της, τη γνώση της, ακούραστη θα λέγαμε, ακάματη, άφησε και αφήνει ανεξίτουλο αποτύπωμα στον τοπικό αθλητισμό και στην δημόσια εκπαίδευση. Μίλησαμε για τους γονείς, τους εθελοντές, τους προπονητές, για το σύλλογο που έμεινε όρθιο σε δύσκολες εποχές, φυσικά για τις αθλήτριες που έφτασαν εκτός συνόρων, που έφτασαν στην εθνική ομάδα. Και φυσικά δεν μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για την Άννα. Είπαμε για την Άννα την Πολάτου. Είπαμε για αυτό το κορίτσι που ξεκίνησε από την Κεφαλονιά για να κατακτήσει τις κορυφές του αθλητισμού. Και κρατάμε σήμερα αυτό που υπόθηκε, ένα παράδειγμα δύναμης, έτσι, εργατικότητας, ήθους, αξιοπρέπειας. Και είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία της εξακολουθεί να φωτίζει κάθε νέο κορίτσι που έρχεται σήμερα στο ταπί. Κάθε νέο κορίτσι που δένει τα κορδόνια της πριν μπει στην αίθουσα και βλέπει όλα αυτά που μας επελαίνει τριγύρω και να προσφέρει όνειρο. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο νόημα του αθλητισμού, όχι να δημιουργήσει πρωταθλητές μόνο για τα βάθρα, αλλά ανθρώπους που να μαθαίνουν να αγωνίζονται με αξιοπρέπεια. Να σηκώνονται μετά από κάθε δυσκολία και να προχωρούν με πίστη στις δυνατότητές τους. Και όσο θα υπάρχουν παιδιά που θα ονειρεύονται, άνθρωποι που θα προσφέρουν, σύλλογοι που θα υπηρετούν αυτές τις αξίες, η φλόγα της ρυθμικής γυμναστικής θα μένει ζωντανή στον τόπο μας και θα φωτίζει όλους μας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία στο στούντιο. Ήταν μια συζήτηση που νομίζουμε τα είχε όλα και που νομίζουμε είναι χρήσιμη για τους συμπολίτες μας. Να είστε όλες και όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μισό λεπτό, ναι, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Πασχερδί?
0: Το τελευταίο που θέλω να πω,
1: ναι,
0: είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτή τη νέα φουρνιά των παιδιών που αξίζει. Αναλάβανε τα ενία, όπως αναφέρθηκα νωρίτερα, με αμέτρηστη αγάπη το χρόνο τους. Πολύτιμος χρόνος και πολλά άλλα πράγματα, είναι κοντά σαν γονείς των παιδιών τους που είναι κοντά, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτά τα παιδιά που μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλος αυτός, όλη αυτή η δουλειά, όλος αυτός ο κόπος θα συνεχιστεί, και έχουμε, εγώ το λέω δημόσια προσωπικά, απόλυτη εμπιστοσύνη στα παιδιά μας που είναι τώρα στο τιμόνι του συλλόγου με πάντα εμάς κοντά τους.
1: Έτσι είναι, κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που κάθε Σάββατο είστε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε στα Ριτζιανά. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με χαρά, ξεχνιασιά και πολλή κίνηση. Γεια σας.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεσαι με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

στο πομωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα.

0: 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
3: In Κεφαλονιά 89,2.

για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ. Αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω θρήσεις.

που τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

89,2. Η ώρα στον ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

στόχης λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

σπίτσου, στο σκίτσου, στην άνηση λήψη. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλάρες λέμε.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες πάγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά

κι αφέντη μου, θα τίνει να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν πόσο.